Καλό μεσημέρι σε όλους. Άμεσο replay μαζί σας μέχρι τις 3 η ώρα. Μάνος Πρίτης και Γιώργος Βαλαβάνης στα μικρόφωνα. Γιώργος Κυβερνήτης και Δημήτρης Μελίσσιος ο κύριος της εκπομπής. Για 3 ώρες θα είμαστε μαζί. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα. Έχουμε και καλεσμένους. Έχουμε και την πολύ μεγάλη νικητή της εθνικής ομάδας των εφήβων, γιατί έχουμε εθνικές ομάδες και σήμερα και αύριο. Είναι περίπτωση των εθνικών ομάδων, προτού μπει στο δεύτερο παράθυρο του Αυγούστου η εθνική ομάδα των ανδρών. Θυμίζουμε ότι φέτος δεν υπάρχει κάποια μεγάλη διοργάνωση, δεν υπάρχει δηλαδή ούτε ευρωμπάσκετ ούτε παγκόσμιο για την εθνική ανδρών. Υπάρχει βέβαια το παράθυρα και τα προκριματικά του παγκοσμίου του 2027 που θα γίνουν στο Κατάρ. Πάμε στην εθνική εφήβων. Εθνική εφήβων, η οποία χτες πραγματικά ήταν εξαιρετική, έκανε ανατροπή και σε 78-77 την Σερβία και βάθηκε στους προημιτελικούς του Ευρωμπάσκετ. Η εθνική εφήβων πραγματοποίησε πραγματικά μια εξαιρετική εμφάνιση. Πρώτο σκορ Χατζηλάμπρου με 21 πόντους, ο Πούλος με 16, 11 ο Χαρτώνας, 7 ο Μπουζούλας, 4 ο Μπηγιώνης, 1 ο Σκληρός, ο Χαδεμένος 6, Ζούπας, Βενετίδης, Γκίκας και Ασημένιος. Συμμετοχή 87. Και σήμερα, γιατί δεν υπάρχει ανάσα ξεκούραση, θα αντιμετωπίσει την Ισπανία, την ισχυρή Ισπανία. 4,5 ώρα λοιπόν στο Τρεντίνο της Ιταλίας η εθνική ομάδα αναζητά το θετικό αποτέλεσμα ούτως ώστε να βρεθεί στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Σίγουρα είναι μια μεγάλη πρόκληση για την εθνική ομάδα των εφήβων. Να πούμε ότι θα υπάρχει δυστυχώς και μια απουσία, μια σημαντική απουσία είναι η εθνική ομάδα των εφήβων σήμερα. Θα συνεχίσει χωρίς το Χάλαμπο Μπιλιόνι. Ο Μπιλιόνι σταματήθηκε στον αγώνα με τη Σερβία. Οι πολιτικές εξετάσεις, οι οποίες έδειξαν ότι έχει υποστήριξη προς του χειαστού. Να πάνε όλα καλά και το παιδί να επιστρέψει όσο να το πιο σύντομα γίνεται. Εθνική ομάδα των εφήβων λοιπόν 4,5 ώρα. Τα άλλα παιχνίδια είναι τα εξής. 2 η ώρα Ισραήλ-Σλοβενία. 7 η ώρα Ιταλία-Τουρκία και 9,5 ώρα Γαλλία-Γερμανία είναι τα παιχνίδια των προημιτελικών στο Τρεντίνο της Ιταλίας. Η Ισπανία δεν είναι άγνωστη προς την ομάδα του coach Βασίλη Σκροπολίθα. Οι δύο ομάδες αναμένθηκαν στο τουρνουά The Legends στην Αγρόπολη, εκεί όπου οι Ισπανοί είχαν επικρατήσει το 1964. Στις 5 τελευταίες αναμετρήσεις δύο ομάδων σε επίπεδο εφήβων. Η Ελλάδα έχει φύγει με το ροζ φύλλο αγώνα 3 φορές. Στο φετινό Ευρωμπάσκετ η Ισπανία είναι αίτητη με νίκες επί της Εσθονίας, Ιταλίας, Λετωνίας και της Βουλγαρίας. Ευχόμαστε όλοι βέβαια να κάνει την πρώτη σύντα και να είναι σήμερα απέναντι στην εθνική ομάδα. Θέλει πάρα πολύ προσοχή. Ο συνεργάτης του Βασίλη Σκροπολίθα, ο Ανδρέας Γαβαλάς, τόνισε το εξής για το σημερινό παιχνίδι, το οποίο θυμίζουμε είναι στις 4,5 το απόγευμα. Οφείλουμε να αφήσουμε στο παρελθόν την νίκη επί της Σερβίας και να βοσιωθούμε σε ένα ακόμη τελικό. Η Ισπανία είναι μια ομάδα που έχουμε αγωνιστεί ξανά στα φιλικά προετοιμασίας και έχουμε μια παραπάνω εικόνα για τη δυναμική τους. Είναι μια ομάδα που παίζει με δύο βασικές αρχές, σκληρή άμυνα και γρήγορο παιχνίδι. Επομένως θα κοιτάξουμε να πάρουμε τις τέσσερις επιλογές στην επίθεση και να είμαστε αφοσιωμένοι στο μοναδικό μας transition και την επικράτηση των rebound. Μέσα από την κυκλοφορία της μπάλας ψάχνουν να βρουν πλεονέκτημα με κυρίως εκφράσεις επίθεσης των Φερνάντες που είναι σουτέρ και τον Έμπλα που είναι πολύ δυνατός να επιτεθεί στο καλάθι. Αυτά είπε ο Ανδρέας Γαβαλάς. Η συνέχεια επί του παρκέ. Πάμε λίγο μουσικούλα και επιστρέφουμε.

0: Και εδώ είμαστε και πάλι με το μαυρισμένο Γιώργο Βαλαβάνη.
1: Εσύ δεν είσαι.
0: Εγώ όχι τόσο εσύ. Εσύ είσαι.
1: Από το ξύλο.
0: Μαυροτσούκαλος είσαι.
1: Λοιπόν, καλησπέρα σας.
0: Τι γίνεται, πώς είμαστε.
1: Μια μέρα πριν τελειώσει και ο Ιούλιος, ο δεύτερος μήνας του καλοκαιριού, ναι. Εδώ με τον Μαρίνο Πρίντεζη, σε μια και μοναδική εμφάνιση αυτή την εβδομάδα.
0: Σοκ.
1: Και ακούσατε τον Μαρίνο βεβαίως για την εθνική εφήβων, εκεί είναι στραμμένα ναι. Τα μάτια και η προσοχή για το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα που θα δώσει σήμερα 4,5 ώρα τη μάχη, την διεκδίκηση για τη διεκδίκηση πρόκρισης στα ημιτελικά. Ένα σπουδαίο παιχνίδι.

0: παιχνίδι, πάντα το παιχνίδι της φάσης των 8, ο προημιτελικός. Μακάρι τα παιδιά να φτάσουν μέχρι την τετράδα τουλάχιστον και να ξεπεράσουν κατά κάποιο τρόπο, αν και δεν υπάρχει ανταγωνισμός άτυπος, ούτε κανόνων άτυπος, με την Εθνική Νέων που είναι μια ηλικιακή κατηγορία πιο πάνω. Από εκεί και πέρα τώρα προφανώς θα έχετε ενημερωθεί, θα ακούσετε και αναλυτικά λεπτομέρειες από τον Μάρινο για την σπουδαία μεταγραφή του Σίλεν Φρανσίσκο στον Παναθηναϊκό. Για όσους ευνηδιάστηκαν την άποψη ότι πώς έφτασε χθες το βράδυ περίπου 10.30-11 αφήχθη και στην Αθήνα με μια καλοκαιρινή εμφάνιση με αυτά που φορούσε, ήταν γιατί είχε πάει την προηγούμενη μέρα χωρίς να υπάρχει καμία σχέση και σύγκριση, ήταν στη Μύκονο για διακοπές, ειδοποιήθηκε και ήρθε να περάσει οι ιατρικές του εξετάσεις και να υπογράψει
1: φοβερό
0: το
1: συμβόλαιο
0: που θα έχει τριετές, νομίζω είναι 2+1, αλλά εν πάση περιπτώσει τριετές είναι στη διάρκεια.
1: Τριετές είναι και χωρίς NBA out.
0: Και χωρίς NBA out, με 3,5 εκατομμύρια αποδοχές. Ναι.
1: Θα πούμε συνέχεια πώς έκλεισε όλη η ιστορία, γιατί έχει πολύ ψωμί γενικότερα. Και δεν είναι και τώρα η επιθυμία του Παναθηναϊκού να ντύσει στα πράσινα τον Φρανσίσκο. Είναι από τον περασμένο Μάιο, πριν από μερικούς μήνες. Θα τα πούμε αυτά συνέχεια. Θα έχουμε, είπαμε, καλεσμένους τον φυσικά τον coach της Εθνικής Νεανίδων, τον κότς Βασίλη Μασλαρινό, γιατί αύριο ξεκινάει το Ευρωμπάσκετ Β' κατηγορίας της Εθνικής Νεανίδων. Στόχος φυσικά είναι να ανέβει στην πρώτη κατηγορία, αυτός είναι ο στόχος της, και να πάνε όλα καλά. Αύριο πέσει 9.30 το βράδυ με τη Μεγάλη Βρετανία. Θα μιλήσουμε με τον Ανδρέα Τσουμάνη, 25χρονος φόρουαρντ, ο οποίος έφυγε από την Εθνική Βόλου και πήγε στους μαχητές πειραματικό, και θα έχουμε και καλεσμένο τον Δημήτρη Σαρίκα. Τον είχαμε καλεσμένο πριν από μερικούς μήνες που ήταν στην Αυστρία. Τώρα έχει ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του στην Δανία. Τεχνική ηγεσία της Βέτζεν 1981. Θα μας τα πει και αυτός.
0: Στην Αυστρία πολύ πίσω.
1: Ήταν στην Αυστρία. Ήταν στην Αυστρία για μερικά χρόνια και τώρα οδεύει.
0: Όχι, εννοώ χρονικά πίσω πολύ καιρό. Γιατί θέλω να το ρωτήσω για τον Αμερικάνο παίκτη που πήρε. Ο Πανιώνης.
1: Ναι, όχι, τον είχαμε βγάλει μαζί κιόλας μέσα στη. Πριν από μερικούς μήνες.
0: Ωραία. Ήμασταν πάλι μαζί. Ωραία,
1: ναι, μαζί αποθυμάμαι. Ναι, αυτό... ναι. Λοιπόν, αυτά φυσικά έχουμε και τις κληρώσεις σήμερα του κυπέλου. Άνδρες, γυναίκες, 2 η ώρα. Θα έχουμε ενημέρωση, θα έχετε ενημέρωση για τις κληρώσεις. Πάμε λίγο μουσικούλα και επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, άμεσο replay με Γιώργο Βαρβάνη και Μαρίνο Πρίντεση στα μικρόφωνα.
1: Πάντα.
0: Και πάμε στο πρώτο μας καλεσμένο. Έχουμε μαζί μας τον Ανδρέα Τσουμάνη, ο οποίος θα μας μιλήσει για την αποφασή του να συνεχίσει την καριέρα του στους μαχητές. Πειραματικό. Καλησπέρα, Ανδρέα μου, κύριε Σιδεροκέβαλος, καλορίζικος και όλες τις ευχές.
2: Καλησπέρα και από εμένα. Καλώς σας βρήκα, να είστε καλά. Και ευχαριστώ εσύ πάρα πολύ για τις ευχές σας.
0: Να είστε καλά.
2: Εύχομαι και εγώ τα καλύτερα.
0: Να είστε καλά. Τι γίνεται, για πες μας λίγο, μόλις γύρισες από διακοπές, έτσι.
2: Μόλις γύρισα από διακοπές και προετοιμαζόμαστε γιατί 18 Αυγούστου ξεκινάμε. Mm-hmm. Οπότε να μπούμε σιγά σιγά σε μια καθημερινότητα. Ναι.
0: Βέβαια.
2: Πρωτόγνωρη για μένα, πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη. Δεν έχω ξαναπαίξει στη Θεσσαλονίκη.
0: Πρώτη φορά, ε.
2: Ναι, ναι. Έχω παίξει στα Βόρεια πάλι άλλες δύο φορές στην Ελευθερούπολη.
1: Ναι, Καβάλα, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Μέχρι πρώτα σου να και Νίκη Βόλου πιο χαμηλά.
2: Ναι, ναι, ναι, και Λαμία και Μεσολόγγι και...
0: Εντάξει, ναι, αλλά βέβαια, να σου πω κάτι. Τώρα, ως Γιαννιώτης, ας πούμε πάνω κάτω, δεν είναι και πολύ μεγάλη απόσταση με τη
2: Θεσσαλονίκη. Όχι, όχι, με βολεύει, εντάξει, καλά είναι.
0: Πώς είναι, τώρα πώς θα κυλήσει το μεταβατικό σου στάδιο, δηλαδή οι ατομικές σου προπονήσεις και τα λοιπά, για πες μας λίγο.
2: Εντάξει, γενικότερα από όταν τελείωσε το πρωτάθλημα, ξεκουραστήκαμε κάποιες μέρες και τα λοιπά και από εκεί και πέρα δουλεύω με τον γυμναστή μου που έχω, τον Κωνσταντίνο τον Τράλα, που τον είχα και πέρυσι στην Νίκη Βόλου. Πολύ καλός γυμναστής, έμπειρος. Και έχουμε προσαρμόσει ένα κομμάτι που έχει να κάνει με τα βάρη, παράλληλα με τον μπάσκετ, ώστε να μπορώ να βρεθώ στην καλύτερη φυσική κατάσταση που γίνεται για τη νέα χρονιά. Mm-hmm. Αυτό είναι το πλάνο. Τώρα κάποιες διακοπές ακόμα πριν ξεκινήσει η προετοιμασία, για να φάμε τουλάχιστον φρέσκι. Ναι. Έτσι και από εκεί και πέρα να μπούμε σε μια καθημερινή ρουτίνα.
1: Πάνω σε αυτό που λες, έχει γίνει πια για κάθε συνειδητοποιημένο παίκτη η off-season προετοιμασία να πάει στην ομάδα του, όχι κατευθείαν από την παραλία.
0: Ναι,
1: και
0: σίγουρα
1: το κάνω όμως ότι
2: εντάξει,
1: να σου πω ότι
2: γενικότερα ναι, η off-season είναι πολύ σημαντική.
1: Να κάνουν και μια ατομική προετοιμασία δηλαδή.
2: Δεν γίνεται αλλιώς.
1: Ναι.
2: Δηλαδή άμα κάτσεις 4 μήνες χωρίς να κάνεις σωστά τα βάρη σου, σωστά, δεν θα μπορείς να τα απεξέλθεις.
1: Θα πας πίσω από τους άλλους, όποιοι έχουν κάνει και θα κυνηγάς και κάποιο χαμένο έδαφος να το κάνεις.
2: Σίγουρα, σίγουρα. Γιατί καλώς ή κακώς, επειδή έχουν αυξηθεί και τα παιχνίδια μέσα στη χρονιά, mm-hmm, με το κύπελο, και έχουμε και διπλές αγωνιστικές, δεν μπορείς να δουλέψεις όπως ακριβώς θες μέσα στη χρονιά, οπότε το καλοκαίρι, επειδή είναι μεγάλο το διάστημα που καθόμαστε,
1: ναι,
2: είναι πολύ καλή ευκαιρία να βελτιώσεις αδυναμίες, ναι, γενικότερα το σώμα.
1: Ναι, είναι θέμα ατομικής ευθύνης και συνείδησης.
0: Ναι. Αλλά μου πες, είχες μια εξαιρετική σεζόν με την Νίκη Βόλου. Θέλω να μας πεις τι αποκόμισες από την προηγούμενη σου, ομάδα, το οποίο το κρατάς και για τη νέα χρονιά με τους μαχητές.
2: Σίγουρα πέρυσι υπάρχουν ανάμεικτα συναισθήματα, γιατί η ομάδα ξεκίνησε με ένα πολύ νεανικό ρόστερ,
0: ναι,
2: το οποίο στην αρχή έκανε πολλές εκπλήξεις, δηλαδή και στο κύπελλο και στο πρωτάθλημα ήμασταν στις ευχάριστες εκπλήξεις της κατηγορίας. Το Δεκέμβριο έγιναν κάποια πράγματα στο εσωτερικό της ομάδας και πολύ,
1: ναι, ναι,
2: που μας επηρέασαν λίγο κάπως. Θεωρώ ότι η ομάδα δεν θα είχε πέσει, δηλαδή σε αυτό είμαι σίγουρος βασικά, ότι αν η ομάδα ήταν όπως ήταν στην αρχή της χρονιάς με όλους τους παίχτες, δεν θα είχε πέσει. Από εκεί και πέρα, αυτό που είχα μιλήσει εγώ το καλοκαίρι με τον Κότσου Γκουντούδη όταν υπογράψαμε ήταν ότι θέλω μια ομάδα, επειδή στο παρελθόν έχω περάσει αρκετές δυσκολίες με τραυματισμούς, ότι θέλω μια ομάδα να με εμπιστευτεί, να δείξω κι εγώ ότι επέστρεψα, είμαι πίσω γερός, δυνατός και να βοηθήσω την ομάδα σε όλους τους στόχους της και μέσα από αυτό να κάνω κι εγώ τι καλύτερο μπορώ. Σίγουρα προσωπικά είχα μια πολύ καλή χρονιά, δεν τα καταφέραμε με την ομάδα, αλλά από εκεί και πέρα στο προσωπικό κομμάτι θέλω να συνεχίσω με τον ίδιο ρυθμό και τη φετινή χρονιά με την ομάδα των μαχητών, γιατί ένιωσα ότι με θέλουν αρκετά. Από την πρώτη κουβέντα που έκανα με τον προπονητή κατάλαβα τι ακριβώς θέλει από μένα,
0: ναι,
2: οπότε δεν χρειάστηκε πολύ σκέψη για να κλείσω εκεί πέρα, μακάρι να συνεχίσω όπως πέρυσι.
0: Ναι, το μαχητές ανανέωσαν τις συνεργασίες μου τον coach Δημήτρη Γεροφώτη και είναι και μια ομάδα που γενικότερα το λέει και το όνομά της, είναι μαχητική. Τι είναι αυτό που σου έχει ζητήσει ο coach για να συμβάλλεις και εσύ στο step up της ομάδας?
2: Σίγουρα πρόκειται για μια ομάδα η οποία δεν τα παρατάει ποτέ, δηλαδή και πέρυσι που ήταν η πρώτη χρονιά στην ουσία στην Α2, αφού είχε ανέβει από τη Β, είδαμε ότι παρουσίασε μια ομάδα η οποία ήταν πολύ σκληρή, πάλευε όλα τα παιχνίδια, κατάφερε πέρυσι να σωθεί μέσω των διαδικασίων των play-outs. Από εκεί και πέρα η συζήτηση που έγινε με τον coach, αυτό που μου ζήτησε είναι να είμαι ο εαυτός μου, να κάνω αυτό που ξέρω καλά να κάνω στο γήπεδο, να μπορώ να βοηθήσω και στην άμυνα και στην επίθεση με διάφορους τρόπους. Από εκεί και πέρα όλα μέσα στο γήπεδο θα φανούνε. Θα προσπαθήσω και εγώ, γιατί η ομάδα όπως και να είναι, είναι νεανική. Ναι, οπότε και εγώ με την όποια εμπειρία διαθέτω, 6-7 χρόνια που είμαι στην κατηγορία, να βοηθήσω με όποιο δυνατό τρόπο είναι δυνατό την ομάδα. Από εκεί και πέρα ο καθένας είναι το γήπεδο, καλά τα λόγια, αλλά πρέπει να δουλέψουμε για να φανούμε σωστοί στους ανθρώπους που μας επέλεξαν.
1: Ποιος είναι ο στόχος των μαχητών, έτσι, κάτι συνολικό σε έναν τίτλο?
2: Αυτό δηλαδή το ρωτάνε κάθε καλοκαίρι.
1: Ναι.
2: Πολλές φορές οι στόχοι σε μια ομάδα οριοθετούνται και μέσα στη χρονιά. Και θέλω να πω
1: ότι, σαν πρώτη σκέψη.
2: Όχι, ναι, κατάλαβα. Θέλω να πω όμως ότι έχω υπάρξει σε ομάδα που ήταν το roster για Final Four και έπεσε.
1: Ναι,
2: από εκεί και πέρα όμως ο στόχος της ομάδας, αυτό που έχω μιλήσει με τον coach και αυτό που ξέρω και από τη διοίκηση και από την όρεξη που έχουν για να δημιουργήσουν κάτι καλό, στόχος της ομάδας είναι να κάνει κάτι καλύτερο σε σχέση με πέρυσι. Πέρυσι η ομάδα σώθηκε στα play-outs. Φέτος θέλουμε να εξασφαλίσουμε την παραμονή με μεγαλύτερη ευκολία και να κάνουμε το βήμα παραπάνω. Mm-hmm. Να μην έχουμε άγχος και να παλέψουμε για την καλύτερη δυνατή θέση. Είτε αυτό θα λέγεται play-offs, είτε θα λέγεται 8η, 9η, 10η θέση. Αυτός είναι ο στόχος, αλλά όπως είπα και πριν, βήμα-βήμα, δεν χρειάζεται μεγάλα λόγια.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ναι. Μα έχεις και το παράδειγμα αυτό που μας περιέγραψες στις νίκες Βόλου.
2: Αυτό θα λέω. Πάντως ο στόχος είναι ξεκάθαρα η ομάδα να είναι καλύτερη από πέρυσι και να μην υπάρχει άγχος. Και όσο ψηλότερα τερματίσουμε, τόσο το καλύτερο.
1: Θα προτιμούσες, λέω το να κάνω μια εικασία, ακόμα και αν μην ξεκινήσετε με μεγάλο ενθουσιασμό ή νικηφόρα αποτελέσματα, αλλά ο επίλογος να είναι πολύ καλύτερος, γιατί μας είπες στην περίπτωση της Νίκης Βόλου και άλλων ομάδων, οι οποίες στο πρώτο τετράμινο μαγνητήσανε βλέμματα και γενικότερα αναφερθήκανε πολλοί κόσμος και φίλαθλοι και δημοσιογράφοι για μια ομάδα, και τελικά το αποτέλεσμα ήταν, οι μεταπτώσεις ήταν τόσο μεγάλες που το φινάλε και ο επίλογος ήταν εκ διαμέτρου αντίθετο από αυτό που έδειξε στην αρχή. Γι' αυτό
2: σίγουρα το πιο σημαντικό είναι αυτό που λέμε κάθε χρόνο, το ότι σημασία δεν έχει το πώς ξεκίνησες, το τι έκανες στη μέση χρονιάς. Σημασία έχει αν θα επιτευχθεί ο...
1: Όπως και οι αγώνες.
2: Ακριβώς. Από εκεί και πέρα σίγουρα, άμα έπρεπε να επιλέξω, θα ήταν το δεύτερο που είπες, η ομάδα να πετύχει το στόχο της.
1: Ναι.
2: Αλλά επειδή από τις συζητήσεις που έχω κάνει με τον coach, αλλά και με αυτά που βλέπω εγώ και με αυτά που ξέρω από τα άτομα που θα είναι στο roster, είμαι πολύ θετικός, πιστεύω θα έχω μια πολύ καλή χρονιά.
0: Πόσο διαφορετική είναι η Elite League, γιατί είσαι, όπως το πες και εσύ, τόσα χρόνια έχεις παίξει αυτήν την κατηγορία. Τι πρέπει να κάνει μια ομάδα στην Elite League για να πετύχει τους στόχους της?
2: Κοίταξε να δεις, το πρωτάθλημα χρόνο με το χρόνο αλλάζει. Μεγάλη αλλαγή ήταν όταν άλλαξε ο τρόπος που ανεβαίνουν οι ομάδες, που μπήκε το Final Four.
1: Σωστή.
2: Αυτό έδωσε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και έδωσε και τη δυνατότητα σε άλλες ομάδες να ονειρεύονται πράγματα.
1: Είχε τη δεύτερη ευκαιρία.
2: Αυτό. Δηλαδή, αν θυμάμαι καλά, την πρώτη χρονιά που μπήκε το Final Four, αν δεν κάνω μεγάλο λάθος, διορθώστε με, που ήταν το ψυχικό που ήταν πρώτο και μπήκε, έχασε ένα παιχνίδι και στην ουσία χάθηκε όλη η χρονιά του. Αυτό ήταν άδικο σε εισαγωγικά. Από εκεί και πέρα, εντάξει, τώρα έχοντας μπει η δεύτερη ευκαιρία, δίνει δυνατότητα σε πολλές ομάδες να ονειρεύονται πράγματα. Από εκεί και πέρα, αυτό που θα πρέπει να κάνει για να σου απαντήσω μια ομάδα για να πετύχει τους στόχους είναι ότι καθημερινά θα πρέπει να δουλεύει σκληρά, δεν θα πρέπει να κοιτάει το μέλλον, θα πρέπει να κοιτάει το επόμενο παιχνίδι, βήμα-βήμα-βήμα-βήμα, και ώστε να κάθε Σαββατοκύριακο να παρουσιάζεται καλύτερη. Mm-hmm. Και στο τέλος θα κάνει το ταμείο. Αλλά νομίζω ότι οι ομάδες οι οποίες θα είναι οι λεγόμενες πετυχημένες είναι αυτές που θα έχουν μεγαλύτερη σταθερότητα στο παιχνίδι τους. Mm-hmm. Δηλαδή να μην έχουν πολλά σκαμπανεβάσματα. Mm-hmm. Αυτό νομίζω είναι το πιο σημαντικό. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα η Elite League είναι ένα πολύ ενδιαφέρον πρωτάθλημα, το οποίο δίνει και την ευκαιρία σε πολλούς Έλληνες παίκτες να εξελιχθούν. Αυτό είναι πολύ βασικό τα τελευταία χρόνια. Έχει γίνει μεγάλη προσπάθεια.
0: Μια παρένθεση λίγο, γιατί θα ήθελα να μας πεις, επειδή έχεις παίξει και στο εξωτερικό, έχεις αγωνιστεί στην Ισπανία, στην Αλβαδία Ισπανίας με τη Σαγράδο Κολασσόν, πώς ήταν η εμπειρία εκείνη?
2: Σίγουρα το να πηγαίνεις στο εξωτερικό να αγωνιστείς σε οποιαδήποτε χώρα και να είναι, ναι, είναι κάτι το οποίο είναι πολύ όμορφο, γιατί σε αντιμετωπίζουν πραγματικά σαν επαγγελματία, δηλαδή είναι όπως έρχονται οι Αμερικάνοι εδώ στην Ελλάδα. Ήταν μια πολύ όμορφη εμπειρία, πολύ επαγγελματικά πράγματα, τεράστια γυμναστήρια, τεράστια γήπεδα. Εμείς είχαμε πάρα πολύ κόσμο στο γήπεδο, ήταν κάτι πραγματικά πολύ όμορφο, και εκεί αντιλαμβάνεσαι λίγο και διαφορετικά και το νόημα του να είσαι επαγγελματίας και το νόημα του να δουλεύεις σωστά. Mm-hmm. Γιατί καλώς ή κακώς και στην Ελλάδα όταν είσαι εδώ, όλο και κάπως θα ξεχαστείς, θα κάνεις, εκεί πέρα είσαι σε πρόγραμμα 24 ώρες το 24ωρο. Και ήταν μια πολύ όμορφη εμπειρία.
0: Αλλά σε είχε βοηθήσει εκείνη η εμπειρία στην... και μια ισπανικό
2: με είχε βοηθήσει, γιατί βρήκα τα πατήματά μου, mm-hmm. γιατί κατάλαβα τι ακριβώς μπορώ να κάνω. Μέχρι εκείνη τη στιγμή σκεφτόμουν να ήμουν δυσακτικός σε επιλογές, σε πολλά πράγματα. Εκείνη η χρονιά νομίζω ήταν από τις πιο σημαντικές και πετυχημένες για μένα, αλλά από τις πιο σημαντικές για μένα.
0: Θα ξαναπήγαινες εξωτερικό?
2: Θα ξαναπήγαινα, είναι στο μυαλό μου, αλλά βαδίζουμε βήμα-βήμα. Άμα προκύψει κάτι, αλλά, είμαστε ανοιχτοί.
0: Ναι.
1: Η επιλογή των μαχητών και της Ελευθερούπολης παίζουν ρόλο με τον τόπο καταγωγής σου, τα Γιάννα, δηλαδή μπορεί να έρθει μια πρόταση από ομάδα Κρήτης. Σε ενδιαφέρει, το βάζεις στα κριτήρια για να είσαι πιο κοντά ίσως στην ιδιαίτερη πατρίδα σου ή
2: κοίταξε,
1: έτυχε δηλαδή μέχρι τώρα να είσαι στη Βόρεια Ελλάδα πλέον?
2: Όχι, δεν είναι έτυχε, και να σου πω ότι το πιο πολύ βασικά τα πιο πολλά χρόνια δεν είμαι στη Βόρεια Ελλάδα, δηλαδή έχω παίξει, είμαι 25, έχω φύγει από 14, πηγαίνοντας 5 χρόνια στην Αθήνα στον Ολυμπιακό. Από εκεί και πέρα έχω αγωνιστεί στο Βόλο, στη Λαμία, στο Μεσολόγγι, έτσι και 2 χρόνια στον
0: Ολυμπιακό.
2: Μπράβο, ναι, που δεν το σκέφτομαι έτσι, δηλαδή αν έρθει μια πρόταση, όπως είπες, από την Κρήτη ή από κάποια άλλη περιοχή της Ελλάδος, δεν είναι κριτήριο για μένα το τι είναι τα Γιάννηνα κοντά. Από εκεί και πέρα, ό,τι πρόταση έρθει, συζητιέται με τα δικά μου άτομα και παίρνετε μια απόφαση. Δεν παίζει ρόλο τα Γιάννηνα, δεν είναι.
0: Ναι.
2: Έχουμε τα καλοκαίρια για τα Γιάννηνα, 4 μήνες.
0: Σωστό, καλά εννοείται.
2: Βέβαια.
0: Η εμπειρία σου στον Ολυμπιακό πώς ήταν? Δηλαδή ξεκίνησες σε ακαδημίες του Ολυμπιακού, μετά έχεις συμμετάσχει στην αναπτυξιακή ομάδα της Elite League, πέρασες και από την πρώτη ομάδα του Ολυμπιακού στην Basket League, δηλαδή είχες τις συμμετοχές. Πώς ήταν γενικότερα αυτή η εμπειρία?
2: Εντάξει, γενικότερα εγώ έφυγα από τα 14 από τα Γιάννηνα, 15 ας πούμε, ήταν κάτι πολύ μεγάλο. Δηλαδή θυμάμαι τώρα που είχε έρθει ο μανατζέρ μου, ήμασταν στη Θεσσαλονίκη τότε σε ένα camp σε μια ομάδα και μου λέει υπάρχει πρόταση από τον Ολυμπιακό. Εγώ λέω αποκλείεται, δηλαδή είναι όνειρο για μένα. Πήγα εκεί πέρα στα παιδικά, στα εφηβικά, κάναμε και μεγάλες επιτυχίες και ειδικά με το εφηβικό πήραμε και το Πανελλήνιο τότε, που ο Ολυμπιακός τότε είχε 15-20 χρόνια να πάρει Πανελλήνιο. Νομίζω η προηγούμενη χρονιά ήταν το 2001 με τον Μπρίντιζη. Δηλαδή είχε πάρα πολλά χρόνια να πρωταγωνιστήσει. Τότε βρέθηκα και στην πρώτη ομάδα για 2 χρόνια. Έκανα και όπως είπες 3 συμμετοχές, αλλά μόνο και μόνο το να είσαι σε μια τόσο πολύ μεγάλη ομάδα και να έχεις δίπλα στο σούπερ στα πολιτήρια του Σπανούλη ή να έχεις σε όλους αυτούς τους παίχτες, Μόνο θετικά μπορεί να σου δώσει, ευγνώμων είμαι που το έζησα και πραγματικά για μένα είναι κάτι το οποίο θα είναι ίσως από τις καλύτερες στιγμές στη ζωή μου.
0: Μάλιστα. Μια ερώτηση έτσι καθαρά αγωνιστική. Περίπτως ο μπάσκετ αλλάζει συνεχώς, το βλέπετε κι εσείς. Ο forward τι πρέπει να έχει, τι στοιχεία πρέπει να έχει ο σύγχρονος forward για να μπορέσει να είναι κομβικός στον τρόπο παιχνίδι της ομάδας του?
2: Τώρα αυτό όχι μόνο για το forward. Αυτό που βοηθάει πολύ τους προπονητές είναι ένας παίκτης να μπορεί να πατήσει σε δύο ή και σε τρεις ακόμα θέσεις. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικοί οι διπλοθεσίτες που λέμε στο μπάσκετ, γιατί λύνουν τα χέρια του προπονητή. Από εκεί και πέρα είναι αναλόγως και τα στοιχεία που θέλεις να βρεις σε έναν παίκτη. Δηλαδή δεν είναι απαραίτητο. Σίγουρα όλοι θα θέλουν ένα παίκτη ο οποίος μπορεί να σουτάρει, να τριπλάρει, να είναι καλό στο post, να είναι καλό στην άμυνα. Αλλά από εκεί και πέρα είναι πολλά στοιχεία τα οποία ταιριάζουν στην ομάδα. Δηλαδή μπορεί να έχεις έναν παίκτη ο οποίος σουτάρει πάρα πολύ καλά και κάνει μόνο αυτό. Ή μπορεί να έχεις έναν παίκτη ο οποίος σουτάρει λίγο πιο μέτρια, αλλά είναι πολύ καλός δημιουργός. Είναι πολύ καλός στην άμυνα. Μπορεί να δημιουργήσει για τον εαυτό του και για τους συμπαίκτες του. Δεν είναι κάτι στάνταρ, θέλω να πω. Αλλά από εκεί και πέρα ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να σουτάρει με ευχέρεια την μπάλα και μπορεί να δημιουργήσει για αυτόν και τους συμπαίκτες του, νομίζω είναι το ιδανικό. Συν ο παράγοντας άμυνα, που είναι πολύ σημαντικό στις μέρες μας, μπορεί να το ξεχνάνε πολύ, αλλά ναι, είναι πολύ σημαντικό.
0: Στις μέρες μας γενικότερα λέμε ότι αν έχεις φτιάξει μια two-way ομάδα, έχεις πολλές πιθανότητες να πετύχεις και τους στόχους σου. Αλλά δεν είναι πάντα εύκολο, έτσι, να γίνει το μπάλα.
2: Εύκολο δεν είναι, αλλά έχουμε δει και ομάδες με πολλούς superstar, ας πούμε, που δεν έχουν καταφέρει να πετύχουν το στόχο τους, ενώ ομάδες, ας πούμε, για παράδειγμα, που λένε πολλοί στο χώρο ότι πέρυσι τα Μέγαρα ήταν μια ομάδα με όσοι πολλούς έμπειρους παίχτες, και όμως τα Μέγαρα κατάφεραν να καταπλήξουν την Ελλάδα, ας πούμε, γιατί δούλεψαν σωστά, μεθοδικά και έφτασαν τόσο ψηλά. Οπότε πολλές φορές νομίζω η δουλειά είναι το βασικό κριτήριο που μπορεί να σε καθιερώσει. Ναι.
0: Και να κρατάς και τον προπονητή για μερικά χρόνια και να μην ξέρεις. Επίσης στην Ελλάδα το έχουμε δυστυχώς αυτό το τσελάσμα σαν τα πουκάμιτσα.
2: Όχι, στην Ελλάδα στην πρώτη στραβή φταίνε όλοι.
0: Ναι, αυτό.
2: Αλλά είναι πολύ βασικό σε μια ομάδα να πω όπως οι μαχητές, ας πούμε. Εγώ αυτό έλεγα πέρυσι, ότι παίξαμε φιλικό πρώτη αγωνιστή το καλοκαίρι. Και έβλεπα μια ομάδα η οποία μπορεί να ήταν στη Β, ας πούμε.

0: θα γίνει, μήπως φύγει και τα λοιπά, αλλά το ίδιο αντίστοιχο είναι και για τους παίχτες. Γιατί είμαστε παίχτες, δεν είμαστε μηχανές, οπότε υπάρχουν και καλές και κακές μέρες. Στην Ελλάδα δεν έχουμε τόσο πολύ υπομονή.
1: Ναι, δυστυχώς, αυτό είναι αλήθεια. Μάλιστα. Ωραία. Να, δεν ξέρω, Γιώργο, έχεις καμία σιγά
2: μία άλλη ερώτηση? Όχι, νομίζω μας κάλυψες.
1: Μας κάλυψες, Ανδρέα μου. Να σε ευχαριστήσουμε, ευχόμαστε καλύτερα, υγεία πάνω απ' όλα, δουλειά και όλα τα καλά.
2: Καλή σεζόν με υγεία.
1: Καλή σεζόν, εντάξει.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ για το χρόνο σας. Εύχομαι και εγώ και σε εσάς, αλλά και σε όλες τις ομάδες και τους παίχτες, να υπάρχει υγεία. Είναι το πιο βασικό και από εκεί και τώρα όλα τα άλλα θα έρθουν.
1: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς.
2: Θα τα ξαναπούμε στα μέσα της σεζόν.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ
0: πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, Γιώργος Βαλαβάνης, Μάνος Πρίντες στα μικρόφωνα και εγώ λέω εντάξει, ωραία για Αθήνα. Πάμε έστω και νοερά προς Γκρατς μεριά, γιατί έχουμε μαζί μας τον coach Δημήτρη Σαρίκα. Καλησπέρα coach, τι γίνεται?
1: Καλησπέρα, τι κάνετε, πώς είστε?
0: Καλά, μια χαρά, τέλεια. Εδώ στην Αθήνα, εσείς στο Γκρατς, μια χαρά, ε.
2: Τι θερμοκρασία έχει εκεί?
1: Όλα καλά, ζέστη πολύ και εδώ.
0: Έχει, ζέστη, ναι. Τι να κάνει, εντάξει. Είσαι στο Γκρατς, η βάση σου είναι στο Γκρατς, αλλά τη νέα σεζόν η βάση σου ήταν, το Γκρατς ήταν η Δανία, έτσι. Να πούμε ότι...
1: Ναι, πέτος ναι. Μετά από 7 χρόνια μετακομίζω στη Δανία, στη Δίκε Βέγγελ. Μια καινούργια σφυγιά και ανυπομονώ να ξεκινήσω.
0: Πώς, επειδή, ξέρεις, έχει συνδεθεί με την Αυστρία, το Αυστριακό Πρωτάθλημα κτλ. Πώς και πήρες την αποφασή να αφήσεις τη βάση σου και να πας σε μια άλλη χώρα που επίσης είναι και αυτή μια χώρα αναπτυσσόμενη στο μπάσκετ, στο μέτρο του δυνατού?
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν το είχα σκοπό να φύγω. Πραγματικά είμαι 6 χρόνια τώρα στην Αυστρία, 4 στον Γκρατς συγκεκριμένα. Ήταν για μένα η θάκη μου. Είχα βρει ένα μέρος που ένιωθα πολύ αγαπητός, με κάλυπταν πλήρως σε όλα αυτά που ήθελα, και με την οικογένειά μας το βρήκαμε σαν το δεύτερο σπίτι μας εδώ. Τελικά ήρθε η ώρα να φύγω, γιατί έτυχε η διοίκησή μου να μεγαλώσει, να μην μπορούν να συνεχίσουν το έργο που κάνανε, και αποφασίσαν να αποσυρθούν και είσαι μια καινούρια διοίκηση. Και με αυτή την ευκαιρία είπα και εγώ ότι ίσως είναι η ώρα και εγώ να βγω λίγο από τη ζώνη ασφάλειάς μου, να δω τι μπορώ να κάνω έξω στην αγορά, αν το όνομα μου έχει κάποια ζήτηση ακόμα στην αγορά, πώς είναι, γιατί για τους προπονητές είναι πολύ δύσκολο σε σχέση με τους παίχτες να βρεις μια δουλειά. Οπότε το θεωρήσα ότι είναι η ευκαιρία τώρα, ή τώρα ή ποτέ. Νομίζω ότι ηλικιακά είναι το επόμενο βήμα που πρέπει να κάνω. Ξανά, δεν το έκανα στην Κύπρο με την ΑΕΛ, χρέη πρώτου προπονητή, αλλά τώρα είπα ότι πρέπει να το ξανακάνω, γιατί η βοηθή δεν είναι πλέον 45 χρονών, η βοηθή είναι 30-35.
0: Σωστό.
1: Οπότε αν χρειαστεί να βγω στην αγορά, μόνο σαν coach θα μπορούσα.
0: Και πώς προέκυψε το ενδιαφέρον της Βέγγεν?
1: Το ενδιαφέρον της Βέγγεν προέκυψε μέσω Αντέρι, για να είμαι ειλικρινής. Κάθε καλοκαίρι πηγαίνω στο Las Vegas, στο Summer League πάνω του NBA. Παρακολουθώ και προπονώ διάφορα Pro Days και το Eurobasket Summer League που γίνεται πάνω. Και όταν είσαι μέσα στο χώρο που εκείνη την περίοδο η αγορά είναι νεκρή για μπάσκετ, αλλά στο Las Vegas είναι ζεις και αναπνέει για μπάσκετ εκείνη την περίοδο, όλος ο κόσμος βρίσκεται εκεί. Είναι ένα πολύ καλό μέρος για να γνωρίσεις ανθρώπους, να δικτυωθείς, να κάνεις κάποια κονέ και να προχωρήσεις. Εκεί βρήκα και εγώ τον ατζέντη που μου βρήκε αυτή τη δουλειά.
0: Ο διευθυντής του, ο αθλητικός διευθυντής του λόγου, ο Τζον Κλάουσεν, είπε ότι φέρνεις μαζί σου μεγάλη ενέργεια, σχέσεις, αξίες και ένα ξεκάθαρο όραμα για τον τρόπο που θέλει η ομάδα να αναπτύξει την ομάδα μας. Που θέλει η διοίκηση, τέλος πάντων, να αναπτύξει την ομάδα μας. Εσένα τι σε έκανε να πιστείς και να δεχτείς αυτή την πρόταση? Τι είναι αυτό που σου άρεσε?
1: Εμένα αυτό που μου άρεσε ήταν η πρόκληση να κρατήσω την ομάδα πρώτα στην κατηγορία, γιατί είναι η δεύτερη χρονιά μόνο που θα αγωνιστεί στην πρώτη κατηγορία. Και μου άρεσε η πρόκληση να δουλέψω νεαρά παιδιά, κάποια παιδιά που είναι στην εθνική ομάδα, κάποια καλαθούχα παιδιά που έχουν, και να προσπαθήσω να δείξω κάποιο δικό μου έργο, να κάνω ένα καινούριο όνομα σε μια νέα αγορά. Στην Αυστρία έχω δημιουργήσει ένα πολύ καλό όνομα, αλλά νομίζω ότι πηγαίνοντας και στη Δανία, χτίζοντας το όνομα, θα σε βοηθήσει και μελλοντικά να πας κάπου αλλού και να λένε μια καλή κουβέντα για σένα.
0: Coach, είπες... Α, συγγνώμη.
2: Όχι, θέλω να ρωτήσω πάνω στο θέμα ότι κλείσατε 6 χρόνια στην Αυστρία. Μιλήστε μας λίγο για την ανταγωνιστικότητα του πρωταθλήματος. Πόσες ομάδες παίζουν. Μ' ακούσατε καλύτερα τώρα.
1: Όχι, δεν ακούγεστε καλά.
2: Ναι. Λέω για την ανταγωνιστικότητα του Αυστριακού πρωταθλήματος μπάσκετ που είχατε 6 χρόνια εμπειρία και θα φύγετε τώρα, θα συνεχίσετε στη Δανία. Ποια είναι αυτή η ανταγωνιστικότητα, σε τι επίπεδο βρίσκεται?
1: Κοίτα, και η Δανία και η Αυστρία θεωρώ ότι βρίσκεται σε ένα αρκετά καλό επίπεδο. Είναι κάτι μεταξύ Α2 Ελλάδας με Α1 χαμηλές κατηγορίες Ελλάδας. Το παράδειγμα η BC Vienna που είναι στην Αυστρία είναι μια ομάδα που αγωνίζεται στην Άμπα Λίγα. Έχει κάποια παιχνίδια που κατάφεραν να είναι και πολύ κοντά σε ομάδες EuroLeague όπως είναι η Παρτιζάν. Δεν είναι κακό το πρωτάθλημα της Αυστρίας ή της Δανίας. Η Δανία έχει χρόνια την Bakkenberg που αγωνίζεται στην Champions League, FIBA Europe και είναι πολύ ανταγωνιστική, είναι μια ομάδα που φτάνει στους 8 ή στους 4 του πρωταθλήματος. Οπότε νομίζω οι top 6 ομάδες από Αυστρία και Δανία είναι πολύ ανταγωνιστικές και για το ελληνικό πρωτάθλημα. Από εκεί και πέρα οι κάτω 6 ομάδες και στα 2 πρωτάθληματα, το επίπεδο πέφτει αρκετά. Θα έλεγα ότι πλέον πάμε σε ένα επίπεδο καλή β' εθνική, κακή α2. Αυτό είναι το πρωτάθλημα της Αυστρίας και της Δανίας. Είναι λίγο άλλο πρόσωπο. Έχει ομάδες από αρκετές κατηγορίες, πολλές διαφορές δυναμικότητες. Κυρίως στηρίζονται στους ξένους, στους Αμερικανούς που παίρνεις. Στη Δανία είναι ένα πολύ πρωτοποριακό το σύστημα που έχουν δικαιούσε μέχρι και 5 Αμερικανούς στην ομάδα σου. Και από εκεί και πέρα μπορείς να έχεις όσους Ευρωπαίους Bosman A ή αθλητές με κοστόνου διαβατήριο, δηλαδή να είναι Αμερικάνοι με Αφρικάνικο διαβατήριο, ένα παράδειγμα, και μπορείς να έχεις όσους θέλεις και λογίζονται ως Δανείς. Ως ντόπιοι.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Οπότε χρήματα να έχεις και παίρνεις.
0: Σωστό.
1: Στην Δανία.
2: Επειδή μιλήσατε για τους Αμερικάνους παίχτες που παίζουν στο Αυστριακό πρωτάθλημα, ανακοίνωσε ο Πανιώνιος τώρα πρόσφατα τον πρώτο του ξένο, Άντριο Τζόνς. MVP.
1: Άντριο Τζόνς, ήταν στην Αυστρία μαζί μου, ναι.
2: Ναι, αυτό λέω. Περιγράψτε μας λίγο τι παίχτης είναι. Έρχεται με περγαμηνές, τουλάχιστον από ό,τι ανακοίνωσε Πανιώνιος στο βιογραφικό του. MVP του πρωταθλήματος και ο κορυφαίος αμυντικός του πρωταθλήματος για τη σεζόν 25-26.
1: Ναι, λοιπόν, ο Άντριο Τζόνς είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση.
2: Δηλαδή?
1: Έχει περάσει πολλά στη ζωή του.
2: Ναι.
1: Είχε και κάποια θέματα υγείας, τα ξεπέρασε και κατάφερε και βγήκε πιο δυνατός και έπαιξε μπάσκετ. Οπότε αυτό δείχνει χαρακτήρα, δύναμη.
2: Ναι.
1: Τώρα στο αγωνιστικό κομμάτι ο Τζόνς ήταν 2 χρόνια στην Αυστρία. Η πρώτη του χρονιά μέτρια, πολύ μέτρια χρονιά. Δεν είχε ξεχωρίσει, δεν είχε φανεί. Στη δεύτερη χρονιά, όπως είπατε, έκανε σεζόν MVP, αλλά χτίστηκε η ομάδα γύρω του. Χρειάζεται τα κατάλληλα εργαλεία γύρω του. Αν ο Τζόνς δεν έχει αυτά τα εργαλεία που χρειάζεται, μπορεί να γυρίσει πολύ ανάποδα η κατάσταση.
2: Μάλιστα. Είσαστε πολύ σαφείς σε αυτό που λέτε. Οι συμπαίχτες του δηλαδή, γιατί από μόνος του ίσως... Δεν είναι ένας παίχτης, είναι παίχτης ομάδας κυρίως, παρά είναι ένας με περγαμηνές που μπορεί να σηκώσει την ομάδα, αυτό λέω.
1: Είναι παίχτης που μπορεί
2: αν το ερμηνεύω,
1: να
2: σωστά
1: δημιουργήσει
2: αυτό.
1: Το δικό του το shoot, μπορεί να δημιουργήσει το δικό του shoot, έχει το isolation, μπορεί να σκοράρει με οποιονδήποτε τρόπο, με λέει με τρέχοντο, ό,τι μπορείς να φανταστείς, έχει τη δυνατότητα να το κάνει. Δεν του αρέσει πολύ η επαφή και όταν είσαι πολύ δυναμικός απέναντί του, τότε είναι που χρειάζεται τους συμπαίκτες του. Να του άνοιξουν τους χώρους. Αν οι συμπαίκτες του έχουν μειονεκτήματα που η αντίπαλη ομάδα μπορεί να τα ρισκάρει και να περιοριστούν πάνω του, τότε έχει θέμα ο Τζόντς.
0: Κος, πείτε μας λίγο, κάνετε κάποιες δηλώσεις για τη Βέγγιν και είπατε ότι δεν θέλετε μια ισχυρή κουλτούρα. Θέλουμε λίγο να μας κάνετε πενταράκια και την κουλτούρα που έχει η συγκεκριμένη ομάδα.
1: Κοίτα, η ομάδα είναι τρομερά πολύ οργανωμένη. Είναι μια ομάδα που δεν λειτουργεί με βάση τη βαθμολογική θέση εκεί που είναι. Είναι πολύ πιο οργανωμένη από πολλές ομάδες, όχι μόνο της Δανίας, αλλά γενικά στην Ευρώπη. Έχει τρομερές εγκαταστάσεις, δικό γήπεδο, πισίνα μέσα, wellness spa, έχει full ιατρικό επιτελείο σε κάθε προπόνηση από πάνω σου. Γενικά αυτά που σου παρέχουν για να δουλέψεις είναι πολύ υψηλού επίπεδου. Που δεν τα βρίσκεις κάπου. Έχει ειδικό του γυμναστήριο μέσα στο γήπεδο. Είναι κάτι πολύ πρωτότυπο να το βρεις κάπου, ειδικά για την Ελλάδα, τις εγκαταστάσεις που έχουμε εμείς εκεί πέρα, αν το συγκρίνεις. Το μόνο κακό του Βέγγιν είναι ότι οικονομικά δεν μπορεί να σου παρέχει ένα μεγάλο budget να κινηθεί στην αγορά και πρέπει να μπει σε αυτό το development των νεαρών. Εμείς προσωπικά θα πάμε με 4 Αμερικανούς και ένα παιδιά 20 χρονών και κάτω.
0: Είναι εύκολο να πείσεις να ασχοληθούν οι νεαροί παίκτες με το μπάσκετ. Εντάξει, προφανώς αυτό που γνωρίζουμε δεν είναι κρυφό ότι στη Δανία δεν έχουν ως πρώτο άθλημα το μπάσκετ. Υπάρχουν άλλα αθλήματα, εντάξει, ο ποδόσφαιρο σίγουρα είναι ένα από αυτά. Οπότε είναι εύκολο δηλαδή να μπορείς να τους πείσεις, ξέρεις, να εξελιχθούν, πρώτα απ' όλα να εξελιχθούν και μετά να μπορείς να ενσωματωθείς στην ομάδα.
1: Γενικά και η Αυστρία και η Δανία έχει το ίδιο πρόβλημα. Ότι είναι χώρες που είναι οικονομικά πολύ δυνατές, που σου δίνουν σε μια απλή δουλειά ένα πάρα πολύ καλό συμβόλαιο οικονομικό. Δεν μπορεί να πάρεις μια δουλειά και σούπερ μάρκετ και να παίρνεις 2,5 χιλιάρικα το πεντάωρο.
0: Αυτά είναι.
1: Είναι έτσι, οπότε όταν μπορείς να τους προσφέρεις εσύ τα μισά από αυτά για το μπάσκετ, χάνεται το κίνητρο. Το μπάσκετ, δηλαδή αναλογικά με το κόστος ζωής, είναι πολύ λίγα αυτά που σου δίνει το μπάσκετ. Ο κόσμος που ασχολείται με το μπάσκετ, είτε είναι φίλαθλος, σπόνσορας, το κάνει καθαρά όχι για τα χρήματα, αλλά γιατί το αγαπάει. Αυτό που κάνει το αγαπάει και θέλει πάρα πολλά γι' αυτό που κάνει. Οπότε αυτό είναι το πιο δύσκολο κομμάτι σε αυτές τις χώρες. Να μπορέσεις να δώσεις στον αθλητή το κίνητρο να δουλέψει πέρα από την αγάπη. Γιατί το οικονομικό δεν υπάρχει με βάση το κόστος ζωής που έχει η χώρα.
0: Είναι κίνητρο για ένα προπονητή όπως εσύ, coach, να πηγαίνει σε μια παρθένα μπασχετικά χώρα από το να προτιμήσει ένα πιο εμπορικό πρωτάθλημα?
1: Αυτό είναι αντικειμενικό, εξαρτάται από το
0: αλλά είναι αν δίνει περισσότερο κίνητρο σε σένα. Έτσι,
1: εμένα προσωπικά με καλύπτει, γιατί σου αφήνουν να δουλέψεις. Ένα εμπορικό πρωτάθλημα είναι η Ελλάδα. Είναι ένα καλό πρωτάθλημα. Ειδικά για εμάς τους Έλληνες, είναι το σπίτι μας, είναι ο τόπος μας, είναι το περιβάλλον που είμαστε εκεί, που έχουμε οικογένεια, φίλους, και ποιος δεν θα θέλει να δουλεύει εκεί. Για μένα όμως δεν είναι το κίνητρο, γιατί οι καρέκλες στην Ελλάδα είναι ηλεκτρικές. Μπορεί να κερδίσεις παιχνίδι και πάλι να απολυθεί. Ναι. Υπάρχει περίπτωση να αλλάξεις και δύο ομάδες μέσα σε μια χρονιά.
0: Σωστό.
1: Για μένα αυτό δεν είναι υγιές, για μένα αυτό δεν είναι ο σωστός τρόπος που πρέπει να συμπεριφέρονται προς τους προπονητές και τους συναδελφούς. Η Δανία, η Αυστρία, η Κεντρική Ευρώπη γενικά κάνει μια συμφωνία μαζί σου, τελειώνει τη χρονιά, αξιολογούν το έργο σου, βάλανε κάποιους συγκεκριμένους στόχους, αν τους κατάφερες ή όχι, και μπαίνεις στη συνείδηση για δεύτερη χρονιά ή λύεται η συνεργασία. Αλλά θα αφήνουν να δουλέψεις. Του δίνουν χρόνο οι δύο ή τρεις ήττες να διορθώσεις τα πράγματα. Γιατί μια φορά δεύτερο προπονητής είναι συγκυρίες που πολλά πράγματα ο κόσμος απ' έξω δεν ξέρει και λένε γιατί δεν παίζει ο χι παίχτης. Αλλά δεν ξέρουν ότι 10 μέρες, 15 μέρες είναι άρρωστος, έχει πάθει ένα μικρό τραυματισμό και δεν μπορεί να αγωνιστεί. Σε αξιολογούν και αμέσως ξέρουν καλύτερα από σένα τη δουλειά σου, με σκοπό ο προπονητής του καναπέ να επηρεάζει πάρα πολύ τις διοικήσεις εκεί, ίσως και οι διοικήσεις να είναι μέρος αυτού του προβλήματος. Και για μένα αυτό δεν με καλύπτει. Δεν θα ήθελα ποτέ να με κράζει το περιβάλλον. Όταν κάποιος αντέντης μου λέει έχω αυτό το άνοιγμα βοηθού Α1 και coach Α2 ή κάτι, θέλει να μιλήσουμε, η απάντηση είναι πάντα σε ευχαριστώ πολύ, όχι, είμαι καλά εδώ που είμαι.
0: Κότς, πότε με το καλό θα κάνεις η μετακόμιση?
1: 6 Αυγούστου ξεκινάμε την προετοιμασία. Εγώ 3 πετάω, φεύγω.
0: Αυτά είναι, τέλεια. Μια οικογενειακός, οικογενειακός θα πας στη Δανία?
1: Όχι, θα πάω αρχικά μόνος. Ξεκινάει η κορούλα μου πρώτη δημοτικού εδώ.
0: Άντε, τέλεια, καλή αρχή.
1: Λόγω ότι έχει μάθει τώρα τη γλώσσα και αυτά είναι, για να μην την μπερδέψουμε σε αυτήν την ηλικία ακόμα.
0: Ναι.
1: Θα το δούμε στην πορεία πότε μπορούν να έρθουν.
0: Και μια έτσι τελευταία ερώτηση λίγο πιο διαφορετική. Η Ρόδος σου λείπει καθόλου?
1: Η Ρόδος μου λείπει πάρα πολύ, αλλά τυχοσταίνω το καλοκαίρι που πω για τις διακοπές, οπότε έχω δυνάμεις και κρατιέμαι.
0: Ωραία. Τέλεια. Κώστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή αρχή, ευχόμαστε.
2: Καλή νέα αρχή.
0: Καλή νέα αρχή, να πάνε όλα καλά και
1: στο επανειδήν. Για τη φιλοξενία.
0: Να είσαι καλά, κότς.
1: Όλα τα καλύτερα.
0: Όλα τα καλά, θα τα πούμε μέσα στη χρονιά πάλι. Να είσαι καλά. Γεια σου, κότς.
1: Έγινε, ευχαριστώ. Γεια.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, άμεσο replay. Έχουμε πει στο ξεκίνημα της εκπομπής βέβαια ότι η Εθνική Νεανίδων έχει τη δική της πρόκληση, το δικό της μεγάλο ραντεβού. Είναι στην πόλη του Λιτσέα της Ρουμανίας για το Ευρωμπάσκετ Β' κατηγορίας που ξεκινάει αύριο και θα ολοκληρωθεί 9 Αυγούστου. Με στόχο βέβαια να ανέβει στην πρώτη κατηγορία. Η εθνική μας ομάδα μετέχει στον τέταρτο όμιλο μαζί με τη Σλοβακία, Βόρεια Μακεδονία, Δανία και Μεγάλη Βρετανία. Αύριο 9 το βράδυ παίζει με τη Μεγάλη Βρετανία. Καλά τα λέμε εμείς, καλά θα μας τα πει ο coach της εθνικής ομάδας, ο coach Βασίλης Μασλαρινός, που τον έχουμε μαζί μας. Γεια σου coach, τι γίνεται?
1: Καλησπέρα από Ρουμανία, όλα καλά εσείς?
0: Καλά, μια χαρά coach, ήρεμα. Πώς κυλάει η προετοιμασία, έτσι να μας πείτε μια πρώτη γεύση?
1: Εντάξει, καλά πήγανε όλα, κάναμε την προσπάθειά μας, δουλέψαμε, είμαστε έτοιμοι, ανυπομονούμε για να ξεκινήσουμε. Mm-hmm.
0: Προφανώς, όπως είπα και πριν, ο πρώτος στόχος της εθνικής ομάδας είναι η επιστροφή στην πρώτη κατηγορία. Αλλά θέλω να πω το εξής, ο στόχος είναι αυτός, αλλά φαντάζομαι ότι αυτό που περνάτε στις αθλήτριες είναι να το πάμε βήμα-βήμα, step by step, έτσι?
1: Εντάξει, προφανώς δεν μπορεί να πάει ένα πανευρωπαϊκό διαφορετικά. Είναι πολύ γρήγορη η διαδικασία, είναι καθημερινά παιχνίδια. Προσπαθούμε να έρθουμε τα κορίτσια στην καλύτερη κατάσταση που μπορούν, είτε σωματικά είτε ψυχολογικά. Πάμε παιχνίδι με παιχνίδι. Είναι μια δύσκολη διαδικασία. Δεν είμαστε η μόνη ομάδα που θέλει να ανέβει, είναι πολλές οι ομάδες. Ναι. Αλλά είμαστε αισιόδοξοι, είμαστε καλά, έχουμε καλή χημεία, έχουμε καλό κλίμα και είμαστε έτοιμοι.
0: Έχετε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Τρίτη 4 παιχνίδια. Σε αυτό το κομμάτι παίζει ρόλο και το rotation, δηλαδή το πώς ας πούμε θα κρατήσει την ομάδα, να κρατήσει την ομάδα φρέσκια. Γιατί δεν προλάβαινε στην ουσία να κάνετε προπονήσεις, πάτε από μάτς σε μάτς όπως είπατε.
1: Εντάξει, τώρα μιλάμε για 12, εγώ θα πω και 16-17 που ήρθαν φέτος στην προετοιμασία, αθλήτριες οι οποίες είναι έτοιμες ανά πάσα ώρα και στιγμή να παίξουν. Οπότε το rotation έχει να κάνει με το πόσο έτοιμες είναι και οι 12 για τη στιγμή που μιλάμε τώρα. Εντάξει, εμείς αυτή τη στιγμή κοιτάμε μόνο το πρώτο παιχνίδι, δεν έχουμε μιλήσει καν για τα υπόλοιπα.
0: Σωστό.
1: Είναι ένα πρώτο παιχνίδι το οποίο παίζουμε μια ομάδα η οποία πέρσι στις λεπτομέρειες δεν ανέβηκε.
0: Μεγάλη Βρετανία, έτσι.
1: Ναι. Είναι μια ομάδα που δεν μας ταιριάζει πολύ γιατί είναι πολύ ψηλή ομάδα. Παρ' όλα αυτά τα κορίτσια ξέρουν, είναι έτοιμα, είναι εδώ, το περιμένουν πώς και πώς. Θεωρώ ότι τουλάχιστον θα είμαστε έτοιμοι. Τώρα ξέρετε πώς είναι αυτά, είναι πρώτο παιχνίδι, μιλάμε για Under 18, αλλά είμαστε έτοιμοι.
0: Το πρώτο μάτς είναι αυτό που λέμε το κλισέ που λέμε το πιο επικίνδυνο, δηλαδή για να βγει και λίγο το πρώτο το βάρος της πρεμιέρας.
1: Είναι και αυτός ο λόγος που ήρθαμε και λίγο νωρίτερα εδώ, λίγο να εγκληματιστούμε, να προσαρμοστούμε στις συνθήκες.
0: Παίξατε και φιλικό κιόλας επίσης.
1: Παίξαμε και ένα προπονητικό χαρακτήρα, δηλαδή δοκιμάσαμε πολλά πράγματα στο φιλικό που κάναμε. Νομίζω ότι η προετοιμασία μας έχει πάει ακριβώς όπως έπρεπε να πάει για να είμαστε έτοιμοι για το πρώτο παιχνίδι.
2: Δεν υπάρχουν πρόβλημα τραυματισμών.
1: Χτυπήστε ξύλο, είμαστε καλά.
0: Αυτό το βασικό, ναι. Συγκεκριμένα με τη Μεγάλη Βρετανία, είπες coach ότι είναι μια ομάδα αρκετά ψηλή. Τι είναι αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς να δουλέψουμε για να καλύψουμε αυτή την, ας το πούμε, διαφορά?
1: Η Μεγάλη Βρετανία είναι μια πολύ ψηλή ομάδα. Παίζει με πολύ ψηλά σχήματα. Δηλαδή, για να φανταστείτε, έχει παιδιά στο 99, στο 95, στο 90. Έχει επίσης πολλά παιδιά που είναι αμερικανοφρεμένα, αν μου επιτρέπετε η έκφραση.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αλλά προφανώς και πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ το κομμάτι το rebound. Γιατί είναι μια ομάδα που θα πάει εκεί, γιατί είναι πολύ πιο ψηλή από εμάς. Παρ' όλα αυτά, εμείς θέλουμε να βάλουμε το ρυθμό μας, να τρέξουμε, να πιέσουμε. Και θέλω να πιστεύω ότι το πλάνο που έχουμε ετοιμάσει θα βγει σε καλό.
0: Ο όμιλος πώς είναι γενικότερα και με τις άλλες ομάδες, Σλοβακία, Βόρεια Μακεδονία, Δανία, πώς έτσι μια γενικότερη εικόνα?
1: Η άποψή μου πιστεύω ότι είναι ο μόνος όμιλος που έχουμε, ο δικός μας, που έχει τρεις ομάδες που έχουν υψηλές βλέψεις. Mm-hmm. Δηλαδή από ό,τι έχω δει στους άλλους, βέβαια πάντα υπάρχουν εκπλήξεις.
0: Πάντα, ναι.
1: Αλλά νομίζω ότι είμαστε ο μόνος όμιλος που έχει τρεις ομάδες που έχουν υψηλές. Δηλαδή εμείς, η Αγγλία και η Σλοβακία. Παρ' όλα αυτά δεν το κοιτάμε εμείς αυτό. Εμείς τώρα το μόνο που ξέρουμε είναι ότι παίζουμε με την Αγγλία, με την Μεγάλη Βρετανία. Τα υπόλοιπα παιχνίδια δεν τα κοιτάμε. Είναι δύσκολος όμιλος, αλλά αν πάει καλά ο όμιλος, μετά νομίζω ότι στις διασταυρώσεις θα είμαστε ακόμα καλύτερα. Mm-hmm.
0: Παίζει ρόλο το πρόγραμμα. Ή δεν υπάρχει αυτό? Δηλαδή με ποιο θα παίξει η Μπρεμιά, με ποιο θα παίξει η δεύτερη αγωνιστική, ή είναι αναλόγως πώς γίνονται τα αποτελέσματα?
1: Σίγουρα παίζει. Γιατί για παράδειγμα εμείς τώρα που παίζουμε με τη Μεγάλη Βρετανία δεν έχουμε πολλές εικόνες για το τι θα αντιμετωπίσουμε. Τις ξέρουμε τις παίχτες, mm-hmm. έχουμε δουλέψει, έχουμε κάνει το scouting όλα τα παιδιά, όλο το staff. Αλλά είναι διαφορετικό να τους έχεις δει και να ξέρεις τι ακριβώς θα περιμένεις από το να πας λίγο στα τυφλά. Mm-hmm. Το πρόγραμμά μας δεν είναι κακό. Αν περάσουμε το πρώτο παιχνίδι, μετά έχουμε και 12 παιδιά τα οποία είναι έτοιμα όλα. Ναι. Οπότε δεν είναι κακό, αρκεί να περάσουμε λίγο το πρώτο σκόπελο. Mm-hmm.
2: Αυτό που λέτε, το είπατε και δύο φορές, νομίζω και τρεις, ότι υπάρχει ετοιμότητα και ψυχολογική ετοιμότητα. Δηλαδή, επειδή τα παιχνίδια είναι back to back κάθε μέρα, ανεξαρτήτως αποτελέσματος το αφήνετε πίσω, είτε είναι νίκη είτε είναι ήττα, και πάμε στο επόμενο. Αναγκαστικά.
1: Ναι, αυτός είναι και ο λόγος που κάναμε.
2: Το έχετε συζητήσει προφανώς με τις κοπέλες?
1: Το έχουμε συζητήσει, το έχουμε ζήσει, γιατί φέτος κάναμε αρκετά δυνατά φιλικά.
2: Ωραία.
1: Μετά το πρώτο φιλικό που κάναμε, την επόμενη μέρα είχαμε ξανά το ίδιο φιλικό. Μπήκαμε στη διαδικασία να πούμε στα παιδιά ότι κοιτάξτε να δείτε, έτσι θα είναι. Πήγαμε, δεν πήγαμε καλά.
2: Να κάνετε μια προσομοίωση της διοργάνωσης.
1: Πρέπει να ξαναπαίξουμε. Ναι. Νομίζω ότι πήγαμε αρκετά καλά στα φιλικά μας. Ξαναλέω ότι φέτος, όχι μόνο φέτος, αλλά ειδικά φέτος, νιώθω ότι τα παιδιά είναι έτοιμα, είναι όλες mm-hmm. μαζί, ξέρουν mm-hmm. ακριβώς τι πρέπει να κάνουν, είναι πολύ περήφανες mm-hmm. που φοράνε το εθνόσημο. Θα μπορούσαν να είναι σε μια παραλία, αλλά βρίσκονται στη Δουλθέα ναι. και είναι έτοιμες Βέβαια. Για να παίξουν ένα πανευρωπαϊκό.
2: Θέλουν να ανεβάσουν την εθνική.
0: Βέβαια, γιατί είναι αυτό. Mm-hmm. Η διαχείριση συναισθημάτων μετά από κάθε παιχνίδι είναι μεγαλύτερη σημασία σε σχέση με την σωματική κούραση?
1: Είναι νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό. Δηλαδή mm-hmm. από τη στιγμή που φτάνεις εδώ μετά από ένα μήνα προετοιμασίας, με προβλήματα σωματικά, μικροτραυματισμούς, κούραση κλπ. Κλπ. Τώρα νομίζω ότι φεύγει αυτό το κομμάτι, γιατί κάπου και εμείς τους δίνουμε μια ανάσα και ετοιμάζονται. Mm-hmm. Νομίζω ότι πλέον τώρα το μεγαλύτερο κομμάτι είναι το ψυχολογικό mm-hmm. και το πόσο έτοιμες είναι πνευματικά. Mm-hmm.
0: Coach, θα ήθελα να μας δώσετε λίγο παραπάνω λεπτομέρειες πέρα από τη Μεγάλη Βρετανία, λίγο να μας πείτε τι μέρος του λόγου είναι η Σλοβακία, η Βόρεια Μακεδονία και η Δανία.
1: Ναι,
0: έτσι επιγραμματικά, όχι.
1: Ναι, φυσικά. Οι δύο πιο δυνατές ομάδες είναι η Αγγλία, η Μεγάλη Βρετανία και η Σλοβακία. Παραδοσιακές ψηλές ομάδες. Ναι. Η Μεγάλη Βρετανία έχει μια καλή φουρνιά από πέρσι και από ό,τι βλέπουμε κιόλας και η ίδια η ομάδα το στηρίζει αυτό και το πιστεύει. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα οι άλλες δύο ομάδες είναι χαμηλότερης δυναμικότητας, αλλά δεν πάβει να είναι επικίνδυνες. Δηλαδή είναι καθαρά στο τι θα κάνουμε εμείς. Αν δεν προσέξουμε, μπορεί να έχουμε πρόβλημα.
2: Mm-hmm. Ωραία.
0: Μάλιστα. Οπότε μετά έχουμε βίντεο, έτσι, προπόνηση, όλα αυτά, έτσι ότι είναι...
1: Έχουμε τα πάντα έχουμε. Έτοιμοι είμαστε, έτοιμοι.
0: Αυτό είναι το βασικό, το ζητούμενο. Αλλά αυτό που λέει ο coach, που είπες και εσύ, εντάξει, step by step, γιατί χρειάζεται βήμα-βήμα κάθε παιχνίδι και όπως πάει το πράγμα...
2: Είναι μονόδρομος.
0: Αυτό. Μονόδρομος, δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά, έτσι.
1: Εντάξει, για να μην ειλικρινείς, ο πρώτος στόχος μας είναι...
2: Ημερών,
0: ναι.
1: Προφανώς. Ο πρώτος στόχος μας είναι να βγούμε πρώτοι στον όμιλο.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν αλλάζει όμως. Δηλαδή, ευτυχώς στη φάση των ομίλων έχουμε το περιθώριο να κάνουμε ένα λάθος. Δηλαδή, αν δεν πάει κάτι καλά μία μέρα, μπορούμε ναι. να περάσουμε και δεύτερη. Αυτό εννοώ.
0: Ναι.
1: Αλλά εμείς θέλουμε από αύριο κιόλας να ναι. ξεκινήσουμε και να πάμε για πρώτη θέση για να έχουμε καλύτερες διασταυρώσεις ναι. μετά.
0: Είναι σημαντικό, επειδή το ανέφερες πριν, coach, το ότι ο όμιλος σας είναι αρκετά δυνατός. Δηλαδή το ότι μπαίνετε με τη μία σε βαθιά που λένε.
1: Αυτό είναι και ο λόγος που ετοιμάσαμε μια δύσκολη προετοιμασία με ψηλού ναι. επίπεδου ομάδες mm-hmm. για να είμαστε έτοιμοι, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Προφανώς και άμα τερματίσουμε πρώτοι, αποφεύγουμε ομάδες, δηλαδή μπορούμε να φτάσουμε μέχρι τον ημιτελικό. Με καλύτερες συνθήκες, να το πω έτσι. Αλλά και το θέμα είναι μέρα με τη μέρα. Ας πούμε και μία μέρα να πάει άσχημα, τουλάχιστον να μην μας πάρει από κάτω και να είμαστε ναι. εκεί για τα επόμενα.
0: Το επίπεδο γενικά, εντάξει, τώρα είναι ξεκίνημα, αλλά γενικότερα αυτά που μαθαίνεις, το επίπεδο του ευρωμπάσκετ, τα κατηγορίες γενικότερα πώς είναι, πώς...
1: Νομίζω ότι φέτος είναι καλό το επίπεδο, έχει αρκετές ομάδες που έχουν υψηλές βλέψεις.
0: Ναι.
1: Γενικά εμείς είμαστε ομάδα η οποία δεν ματσάρουμε πολύ στα κορμιά, δηλαδή έχει αρκετά ψηλές ομάδες, να το πω έτσι. Παρ' όλα αυτά τα παιδιά είναι πολύ μπασκετικά, έχουν ψηλό μπασκετικό IQ, είναι πολύ δεμένες μεταξύ τους, γνωρίζονται αρκετά χρόνια και νομίζω ότι θα παλέψουμε να χτυπήσουμε εκεί, στο πόσο πιο δεμένοι θα είμαστε εμείς από τις υπόλοιπες ομάδες.
0: Τέλεια, ωραία.
2: Καλή αρχή,
0: coach, να πάνε όλα καλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Και ευχόμαστε πάνε όλα καλά και η Εθνική να ανέβει στην πρώτη κατηγορία και να σε αφήσουν από τον ευθύς να ξεκουραστείς και εσύ λίγο, έτσι.
1: Δεν έχει ξεκούραση τώρα. Τώρα είμαστε στα κόκκινα. Μετά τις 10 Αυγούστου.
0: Έγινε, coach. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή αρχή.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.

Ωραία, τα είπαμε με τον κότς Βασίλη Μασλαρινό. Η Εθνική Νεανίδων, θυμίζουμε ότι αύριο μπαίνει στη μάχη του Ευρωμπάσκετ άντε 18 β' κατηγορίας, με στόχο να ανέβει στην πρώτη κατηγορία, step by step εννοείται. Αύριο θυμίζουμε 9 η ώρα με τη Μεγάλη Βρετανία. Το Σάββατο στις 9 η Εθνική Ομάδα αντιμετωπίζει τη Βόρεια Μακεδονία. Την Κυριακή 2 Αυγούστου 6.30 ώρα κόντρα στην Σλοβακία. Και την Τρίτη θα παίξει 9 η ώρα με τη Δανία. Έτσι θα ολοκληρωθούν οι υποχρεώσεις Εθνικής Νεανίδων στην πρώτη φάση των ομίλων, με στόχο να πάρει την πρώτη θέση, όπως είπε και ο κότς Βασίλης Μασλαρινός. Να θυμίσουμε την αποστολή: Ελένη Χιαουτάκη, Σοφία Καμπάκα, Εκατερίνη Σωτηρία Ιφαντοπούλου, Μαρία Τσιανάκα, Αποστολία Δέσποινα Ζορμπαλά, Χρυσούλα Μαρία Βίγκα, Ρεβέκα Κακαρά, Μαρία Προδρομίδη, Ευγενία Τουμπανιάρη, Ευθυμία Φουστέρη, Χρυσούλα Καβελίδη και Ιωάννα Σαμαντά. Είναι η αποστολή τη Εθνική Νεανίδων. Προπονητή έχουμε πει είναι ο Βασίλη Μοστραλινό και βοηθή Αναστασία Μύρβαλη και Θάνος Δήμου. Με σκοπό βέβαια να πάνε όλα καλά.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, άμεσο replay. Γιώργος Βαλαβάνης, Μάνος Πρίδης στα μικρόφωνα.
1: Πάμε για το τρίτο μέρος.
0: Για το τρίτο και τελευταίο μέρος του άμεσο replay.
1: Και πάμε να μιλήσουμε για τη μεταγραφή του Σίλεν Φρανσίσκου στο Παναθηναϊκό.
0: Να πούμε απλά ότι η Σιλίγο θα ξεκινήσει.
1: Πες μας όλο το story, έτσι ξετύλιξε μας το story.
0: Να πούμε απλά ότι η Σιλίγο θα ξεκινήσει η κλήρωση του κυπέλου ανδρών και γυναικών, καθώς και του UNICEF Trophy. Και η διαδικασία μετά για μέσω live streaming από το κανάλι του YouTube της ΕΟΚ.
1: Για να ενημερώσουμε σχετικά.
0: Εννοείται. Λοιπόν, Σιλβέν Φρανσίσκο, ο Παναθηναϊκός είχε κοιτάξει την περίπτωσή του τον περασμένο Μάιο, όταν εκείνος ήταν ήδη φευγάτος από τις Αλγύριες και πάρει την αποφάση να αποχωρήσει. Ο Παναθηναϊκός του είχε χτυπήσει την πόρτα. Ο ίδιος ήταν θετικός σε πρώτη φάση, αλλά αυτό που εμπόδισε το να ολοκληρωθεί η όλη ιστορία ήταν ποιος ήταν ο προπονητής του Παναθηναϊκού την επόμενη χρονιά. Δεν ήταν κάτι δεδομένο, κάτι οριστικό, ούτε με τον Αταμάν ούτε με τον Μπράντοβιτς. Προφανώς υπήρχε επιθυμία του Παναθηναϊκού να συνάψει συνεργασία ξανά με τον Ζέτς, αλλά δεν υπήρχε κάτι. Οπότε.
1: Άρα ένα το κρατούμενο.
0: Το πράγμα έμεινε
1: εκεί. Προπονητική αβεβαιότητα.
0: Ναι, γιατί και ο ίδιος παίκτης.
1: Πολύ βασικό.
0: Ναι, ο ίδιος παίκτης ρώτησε
1: για
0: πολύ.
1: Για τα κριτήρια ενός παίκτη που είναι πλέον σε πρωταγωνιστικό επίπεδο στη EuroLeague. Μας συστήθηκε στην Ελλάδα στο Περιστέρι.
0: Ναι.
1: Πελάτης του Ρασνάτοβιτς, του Μίσκου Ρασνάτοβιτς, αυτός τον έφερε στο Περιστέρι με προπονητή βεβαίως τον Βασίλη Σπανούλη,
0: ναι,
1: τον ίδιο εκπρόσωπο, και πραγματικά έδειξε ότι είναι ένα παιδί το οποίο θα κάνει καριέρα στη EuroLeague.
0: Mm-hmm.
1: Και μέχρι τώρα και οι αριθμοί το επιβεβαιώνουν αυτό και οι εμφανίσεις του.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα ο Παναθηναϊκός, είπαμε, έκανε την κρούση του, την πρότασή του.
0: Την έκανε την κρούση τον περασμένο Μάιο.
1: Ο Φρανσίσκο δεν απάντησε φυσικά θετικά για αυτό το
0: Φραντίσκο,
1: λόγο.
0: Ο Φραντίσκο είπε ότι θέλει να μιλήσω με τον προπονητή. Αλλά ο Παναθηναϊκός δεν μπορούσε να το πει ποιος ήταν ο επόμενος προπονητής, γιατί δεν είχε κλείσει κάτι. Οπότε έμεινε εκεί το πράγμα.
1: Συνέχεια μεσολαβεί η κολοσσία πρόταση της Βιλερμπάν.
0: Ναι, μετά ήρθε. Μετά ο συγκεκριμένος.
1: Σε συμβόλαιο και στα λόγια προφορικά.
0: Ο συγκεκριμένος παίκτης ψάχτηκε για το NBA πρώτα. Να δει πως μπορεί να βρει κάτι να κάνει το επόμενο μεγάλο του βήμα μετά από το Περιστέρι, την Μπάγερν και τις Αλγκύριες στην τελευταία διετία. Δεν βρήκε κάτι. Η Βιλερμπάν του έσωσε χαλή 5,3 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Τεράστιο ποσό.
1: 5,3.
0: Ναι.
1: Είναι απίστευτο το ποσό.
0: Τεράστιο ποσό.
1: Που να το δίνει η Ρεάλ, ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, η Μπαρτσελώνα, η Τσεσεκά Μόσχα. Ναι. Αν θες να την βάλουμε.
0: Εντάξει, για να τυπήσεις.
1: Η Χάπολ Τελαβίβ.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ ψηλό.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Εντάξει, για να πεις ένα τέτοιο παίκτη να πάει στη Βιλερμπάν πρέπει να τον πληρώσει αδρά.
1: Τελικά δεν θα τον πληρώσει ποτέ.
0: Την πλάκα είναι ότι η Βιλερμπάν έβγαλε και λεφτά από τη συγκεκριμένη ιστορία. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι προέκυψε πρόβλημα με τον Ασιάτη επενδυτή, γιατί δεν εγκρίθηκε.
1: Πήγε λοιπόν, υπέγραψε ο Φρανσίσκο εκεί.
0: Ο Φρανσίσκο, ο Βιλερμπάν, ο Τάις, ο Μπρούξ πήρε.
1: Και ετοιμαζόταν να ξεκινήσει.
0: Προφανώς. Και είχε μπει και ότι ήταν όνειρό μου.
1: Με προπονητή τον
0: Τόνι Πάρκερ.
1: Τον Τόνι Πάρκερ, ναι. Στο.
0: Τόνι Πάρκερ,
1: στο πρώτο
0: του
1: βήμα, στο ντεμπούτο του.
0: Διοικητικός παράγοντας, όλα μας, δεν ξέρεις. Ένα λίγο ένα ποτπουρί.
1: Ήταν στον πάγκο, αυτό θα το.
0: Ναι, αλλά αυτό όμως προσέλεξε τους επενδυτές γενικότερα. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι ο συγκεκριμένος Ασιάτης επιχειρηματίας δεν. Προχώρησε, δεν εισχώρησε στο μεταρχικό κομμάτι της Βιλερμπάν, διότι οι αρμόδιες γαλλικές επιτροπές δεν έκριναν την φερεγγυότητα, εν πάση περιπτώσει, δεν έκριναν όλο αυτό που παρουσίασε. Την περασμένη εβδομάδα, να πούμε, επειδή είχε γίνει αρκετό σούσουρο και οι ατζέντες των παικτών που είχαν υπογράψει συμβόλαια αναρωτιόντουσαν τι γίνεται, και δει υψηλά αμοιβόμενοι όπως ο Τάις, όπως ο Φρανσίσκο, όπως ο Γκόιλερ Μπαμπ. Υπήρχε και κάποιοι παίκτες επίσης που δεν είχαν υπογράψει ακόμα, δηλαδή ο Σέστινα και ο Πάτι Μίλς είχαν συμφωνήσει με τη Βιλερμπάν, αλλά δεν είχαν υπογράψει.
1: Πέντε μεταγραφές είχε ανακοινώσει ο ίδιος.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ο ίδιος ο Πάρκερ, ναι. Και είχε πει ότι τέσσερις είναι παίκτες στην EuroLeague, και βέβαια μόνο ο Γκάφ ή Γκάεφ προερχόταν από το EuroCup.
0: Ναι. Το εκτιμώνω budget με τους επενδυτές σύμφωνα με τη L'Equipe ήταν 59 εκατομμύρια ευρώ. Mm-hmm. Αυτό έπεσε στα 24. Τεράστια διαφορά.
1: Ναι, το έτσι. Μισό.
0: Ναι.
1: Παραπάνω από το μισό.
0: Ναι. Τεράστια διαφορά. Οπότε λοιπόν την περσμένη εβδομάδα ο Τόνι Πάρκερ ξεκαθάρισε από την κύριο πλευρά όσο μπορούσε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με τα συμβόλαια, ότι θα τηρηθούν τα δέοντα κτλ. Από ό,τι πέρασε μια εβδομάδα. Παναϊκός από εκεί που μιλούσε με την Αμερική με παίκτες όπως είχαν προταθεί, όπως ήταν ο Μπράντον Γουίλιαμς, όπως ο Άρον Γουάιτ, είδε τις εξελίξεις Βιλερμπάν, τι γίνεται.
1: Και είπε να περιμένει.
0: Και έκανε στροφή στην Ευρώπη. Mm-hmm. Είχε κάνει στροφή στην Ευρώπη ρωτώντας τα στάτους κάποιων παικτών όπως του Καμπάζο, του Μαλεντών, του Γκος. Αλλά ο νούμερο ένα στόχος του Παναϊκού ήταν ξεκάθαρα ο Φραντζίσκο. Γιατί από τη στιγμή που έφυγε ο Όσμαν, ο Παναϊκός ήθελε έναν πιο σκόρερ παίκτη. Αυτό ήθελε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Ήταν ο νούμερο ένα στόχος λοιπόν του Παναϊκού. Και ο Παναϊκός λοιπόν ξεκίνησε τη διαδικασία βλέποντας και το φως από τη Χαραμάδα. Γιατί και ο ίδιος ο Φρανσίσκο έχει δυσαρεστεί και δεν μπορούσε να περιμένει πάρα πολύ πια την Βιλερμπάν, ότι υπάρχει πρόσφορο έδαφος. Ο Παναϊκός ξεκίνησε να μιλάει και με την Βιλερμπάν. Εκεί ήταν το δύσκολο της υπόθεσης, ήταν το δύσκολο να καμφθούν οι αντιστάσεις του Πάρκερ. Την τελευταία εβδομάδα, οι τελευταίες 5 μέρες, ο Παναϊκός έτρεξε πάρα πολύ συγκεκριμένη υπόθεση, πίεσε πάρα πολύ την υπόθεση αυτή και τελικά θα πληρώσει ένα συγκεκριμένο ποσό στην γαλλική ομάδα κοντά στα 1,2 εκατομμύρια ευρώ, 1 με 1,2 εκατομμύρια ευρώ πάνω κάτω, και έτσι πίστηκε ο Τόνι Πάρκερ να αφήσει μέχρι χθες το πρωί δεν είχε συμφωνήσει η Βιλερμπάν. Από το μεσημέρι και μετά άρχισε να βλέπει ότι η κατάσταση πλέον είχε φτάσει στο απροχώρητο και είπε ο Πάρκερ εγκρίνω, ok. Δέχομαι την προσφορά σας. Ναι, δέχομαι την προσφορά σας, γιατί ο Πάρκερ είναι ένας άνθρωπος ο οποίος σου λέει δεν είναι θέμα τα λεφτά, είναι θέμα ότι είναι το πλήγμα που δέχομαι εγώ ως προσωπικότητα, ότι δείχνω αφαιρέγγυος. Έτσι, αυτό ήταν το πρόβλημα του Πάρκερ και ήταν και λογικό κιόλας, γιατί μιλάμε μια πολύ σημαντική προσωπικότητα. Όμως τελικά χθες το μεσημέρι κάθηκαν οι αντιστάσεις. Πανεκώς θα πληρώσει ένα, ας το πούμε, buyout στη Βιλερμπάν. Γιατί δεν είχε μπάει ο παίκτης συγκεκριμένος.
1: Σεβαστό ποσό όμως.
0: Ένα με 1,2 εκατομμύρια ευρώ ήταν το ποσό που έριξε το τραπέζι ο Παναϊκός. Και με σύμμαχο τον παίκτη.
1: Πήρε 1 εκατομμύριο από τον Τολιόπουλο και τον Άρη.
0: Ναι, 2 εκατομμύρια από τον ΠΑΟΚ για τον Όσμαν. Δηλαδή, καμιά φορά λέμε ότι δεν κακό να μην γες καλού. Δηλαδή, ο Παναϊκός έχασε τον Όσμαν και τον Τολιόπουλο, γιατί και οι δύο ήθελαν να πάνε να παίξουν. Να έχουν όσο συμμετοχή
1: και λοιπά. Οι περιπτώσεις είναι εξαγορές συμβολέων. Ναι, το βλέπουμε αρκετά στη φετινή μεταγραφή.
0: Ναι, γίνεται αυτό.
1: Περίοδο.
0: Ο Παναθηναϊκός με τον Όσμαν έβγαλε την πρώτη χρονιά του Γιαμπουσέλε. Ήταν 1,7 το συμβόλαιο του Όσμαν την επόμενη σεζόν. 2 από τον ΠΑΟΚ. 3,7. 4 είναι το συμβόλαιο του Γιαμπουσέλε την πρώτη χρονιά. Okay. Λοιπόν, οπότε ο Παναθηναϊκός εξοικονόμησε χρήματα γιατί δίνει λεφτά προφανώς, αλλά δεν είναι να δίνει συνέχεια να φτάσει στο Θεό το budget. Έτσι αυτό πήγε σε μια πιο οικονομικά ακριβή λύση.
1: Υπάρχει το financial νομίζω.
0: Ναι, την επόμενη χρονιά δεν θα θα έχουν βάλει λίγο στην άκρη η μετοχή, η Ευρωλίγκα, το financial. Υπάρχουν κάποιοι αυστηροί όροι που δεν πρέπει να τους προσπεράσεις, αλλά θα το salary cap, αυτό που λέμε με τη μορφή που ήταν πέρσι, θα πάει λίγο στην άκρη, στον πάγκο. Λοιπόν, οπότε ο Παναϊκός είχε συμφωνήσει και με τον Σιβέλιν Φρανσίσκο 3,5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως για 3 χρόνια. Δεν υπάρχει NBA out στο συμβόλαιο του παίκτη.
1: Βασικό αυτό.
0: Ναι. Το φοβερό είναι, ίσως συγκυριακό θα πω, ότι χθες το πρωί ο Φρανσίσκο ανέβασε και story στο Instagram ότι πήγε στη Μύκονο για διακοπές. Και το βράδυ, από τη στιγμή που έκλεισε το deal, πήρε το αεροπλάνο και έφτασε στην Αθήνα 12.30 το βράδυ. Ήταν και κάποιοι φίλοι του Παναϊκού που πήγαν, έσπευσαν να προλάβουν να πάνε, γιατί όταν έκλεισε το deal, Μετά από λίγο γνωστοποιήθηκε, ήταν βράδυ πλέον, γνωστοποιήθηκε ότι θα φυκτήσει στην Αθήνα. Σήμερα περνάνε από ιατρικές εξετάσεις.
1: Και αυτό δεν έχει ανακοινωθεί τίποτα.
0: Όχι, περιμένουμε. Εντάξει, τα διαδικαστικά
1: είναι αυτά. Αλλά εντός της ημέρας πια είναι.
0: Εντάξει, λογικά αυτό θα γίνει.
1: Απομένει η ανακοίνωση.
0: Πρέπει και η Βιλεμπά να τον ανακοινώσει, τον αποδεσμεύει.
1: Ναι, να τον ευχαριστήσει.
0: Ναι. Οπότε ο Παναθηναϊκός.
1: Έχει συνεργασία ουσιαστικά. Ναι. Δεν ξεκίνησε ποτέ.
0: Αλλά ήταν δύσκολη η διαπραγματεύση, γιατί το λέω και πάλι, δεν ήταν εύκολο να καυθεί να καυθούν οι αντιστάσεις του Πάρκερ. Γιατί ο Πάρκερ εκείνη τη στιγμή πάλευε από την άλλη πλευρά να πει στις γαλλικές αρμόδιες επιτροπές ότι αυτό που έχει παρουσιάσει ως project, με όλη αυτή την αρμάδα που είχε μαζέψει, ότι είναι φερέγγιο. Οπότε ήταν σε δύο μέτωπα. Αλλά επειδή και ο παίκτης δεν ήθελε πια να μείνει, και επειδή είχε πέσει και ψιστήρι και από Λεσόρα, από Φάλ, από Γιαμπουσέλε.
1: Ναι, τέσσερις Γάλλοι πια στο.
0: Ναι, τέσσερις Γάλλοι. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Είναι πρώτη φορά, νομίζω.
1: Αφού ναι. πούμε ότι εντάξει, αυτό που φαίνεται και αποδεικνύεται ναι. είναι ότι δεν είναι αφαιρέγγιος ο Πάρκερ, αλλά προδόθηκε. Δηλαδή.
0: Εντάξει, ναι. Εκτέθηκε στην ουσία ο Πάρκερ.
1: Εκτέθηκε, αυτό όπως το λες. Προδόθηκε εντός εισαγωγικών από την επιλογή του. Βγήκε μπροστά, πιστεύω ότι θα τρέξει ένα πολύ μεγάλο project. Ξέρεις, όταν ακούγονται και πολλά χρήματα για ναι. μια ομάδα σαν τη Villeurbanne, η οποία βεβαίως έχει ένα brand name στο ευρωπαϊκό και στο γαλλικό μπάσκετ, είναι αυτό που λες να κρατάς και μικρό καλάθι. Δηλαδή, από τη 17η θέση, 18η, η Villeurbanne θα στόχευε να μπει στην πεντάδα, στην εξάδα της επόμενης EuroLeague. Και από τα, να το βάλουμε με αριθμούς, για να θυμίσουμε ότι πέρσι κλήθηκε δύο φορές από την EuroLeague
0: ναι.
1: για να δικαιολογήσει και να τεκμηριώσει και να εξηγήσει γιατί έχει προϋπολογισμό κάτω των 5 εκατομμύρια.
0: Πολύ χαμηλό, πολύ χαμηλό.
1: Και μετά στη συνέχεια ανακοίνωσε δεκαπλάσιο προϋπολογισμό.
0: Από την Ανατολή στη
1: Δύση. Δηλαδή εκτός αν βρεθήκαν ναι. θαμμένες χρυσές λίρες κάπου εκεί στη Λιόν.
0: Ξαφνικά.
1: Και, ναι. Από τα 5-4,5 στα 59, μόνο αν βρήκες πετρελοπηγή μπορείς να.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια.
1: Να πεις ότι ξοδεύω τόσα ναι. χρήματα. Αν πήγαινε, πιστεύω τώρα είναι θέματα όπως λες της Γαλλικής Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, να το πω
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, αρμόδια επιτροπή.
1: Για την αδειοδότηση και για την έγκριση εισόδου ενός ξένου επενδυτή. Αν πήγαινε με πιο χαμηλούς τόνους. Γιατί πρόκειται όχι για ένα άλμα, αλλά μιλάμε για μια εκτόξευση
0: ναι,
1: οικονομική
0: βέβαια, βέβαια.
1: Ίσως τα πράγματα να ήταν και πιο βατά στο ναι. να τα περπατήσει η Villeurbanne. Και από εκεί που νόμιζε ότι έφτασε στα αστέρια, τώρα πέφτει χωρίς αλεξίπτωτο
0: ναι,
1: και
0: βέβαια.
1: Ο Πάρκερ και η Villeurbanne. Γιατί ο Φρανσίσκο, όσο και να μπορεί να μου λες, που το πιστεύω και έτσι έγινε, ότι αντιστεκόταν ο Φρανσίσκο, εδώ μιλάμε ότι θα χάσει και άλλους παίχτες.
0: Ήδη ο Villeurbanne και ο Τάις έχουν βγει στην αγορά πλέον.
1: Άρα μιλάμε για μια αποδόμηση μιας ομάδας στην οποία δεν προλάβαμε ποτέ να τη δούμε
0: να
1: στο παρκέ.
0: Να τη δούμε, ναι, τρομερό.
1: Ούτε καν να ξεκινήσει η προετοιμασία. Και ίσως είναι καλό αυτό για τη Villeurbanne. Γιατί φαντάσου
0: ναι.
1: Πάντως με το παράδειγμα της Μονακό ναι, που προέκυψε στα μέσα της σεζόν, να είχε ξεκινήσει έτσι και να προχωράγαμε μετά και σε μια αγωνιστική αλλίωση. Δηλαδή αν αυτό προέκυπτε στη 10η αγωνιστική της EuroLeague,
0: τα είχαμε αλλίωση.
1: Η Villeurbanne είχε κάνει κάποιες νίκες πολύ δυνατές και εμφατικές και λέγαμε η Villeurbanne να πραγματικά όχι απλώς γύρισε σελίδα, γράφει νέο βιβλίο στην ιστορία της και μετά κατέρεε που λέμε ως χάρτινος πύργος, ως εκ τούτου θα δημιουργόταν πρόβλημα αλλίωση από την άποψη ότι οι ομάδες που δεν θα είχαν παίξει
0: ναι,
1: μαζί
0: βέβαια,
1: της
0: βέβαια.
1: Μετά θα μετατρεπόταν ναι. Μεσούς της σεζόν από ένα κάστρο εκεί στο LDLC, την έδρα της στο Αστρομπάλ, εγώ πιστεύω στο LDLC θα έπαιζε με τους παίχτες καλούς και τα διαρκεία της, θα κατέρεε ως ένας χάρτινος πύργος. Τώρα μπορεί βεβαίως να να αναθεωρήσει πολλά πράγματα εκ των πραγμάτων και της σκληρής πραγματικότητας και ρεαλιστικά. Με αυτή τη μεταγραφή ολοκληρώνεται το ρόστερ.
0: Κλείνει το ρόστερ.
1: Πάμε.
0: Εκτός και αν αποκτηθεί κάποιος για συμπληρωματικό ρόλο για τις προπονήσεις κτλ. Κλείνει το ρόστερ.
1: Όπως εσείς συνέχεια λέτε λοιπόν το depth chart.
0: Depth chart,
1: το
0: yes,
1: πρόφερα
0: really.
1: Σωστά. Το πρόφερα.
0: Really.
1: Πες μου πεντάδα βασική του Μαρίνου του Πρίντεζη. Ή του
0: πεντάδα βασική τώρα.
1: Που ξεκινάει ο Παναθηναϊκός, γιατί εγώ έχω μία στο μυαλό.
0: Πεντάδα βασική.
1: Όχι είναι και κάτι δύσκολο. Να επιλέξεις. Εντάξει. Αλλά θέλω
0: βασική
1: μία.
0: Πεντάδα.
1: Ή, όχι ο Πρίντεζης ή ο Βαλαβάνης, θα μου πεις.
0: Ωραία, μια βασική πεντάδα και ξέρεις ότι δεν υπάρχει βασική πεντάδα στο μπάσκετ. Έλα, okay.
1: Προχώρα με τη βασική
0: ωραία,
1: πεντάδα. Starting line-up.
0: Ναι. Φρανσίσκο.
1: Ωραία, συμφωνώ.
0: Αν να τη πάμε με κοντό σχήμα ή με ψηλό σχήμα.
1: Δεν με ενδιαφέρει, δεν σε ερώτησα πεντάδα.
0: Ωραία, Φρανσίσκο, Ναν, Μπόγκα.
1: Μέχρι το 2 είμαι σύμφωνος. Τώρα στο Μπόγκα όχι. Συμφωνώ
0: ναι,
1: με αυτό που νομίζω θα δω εγώ στο
0: Ή Χέις Ντέιβις το 3.
1: Τώρα το πας καλύτερα, κατ' εμέ.
0: Λοιπόν, Φρανσίσκο Ναν, Χέις Ντέιβις
1: 4
0: στο Μπόγκα Λεσόρ.
1: Για Μπουσέλε Λεσόρ.
0: Εντάξει, τώρα βλέπεις σου λέω ότι δεν υπάρχει βασική πεντάδα τώρα.
1: Λεσόρ. Εκεί στο Λεσόρ το μοναδικό που θεωρώ ότι όχι είναι ακλόνητος. Κανένας παίκτης δεν είναι ακλόνητος, αλλή μόνο όταν έχεις να διαλέξεις, να επιλέξεις από γαλαξία αστέρων. Mm. Ναι, υπάρχει και ο Φαλ.
0: Ναι, δεν μπορείς να πεις με σιγουριά ποιος και τα λοιπά. Και ο Μπάντιο επίσης θα μπορούσε να είναι starter, ας πούμε, για παράδειγμα. Πας στον Μπάντιο, μα είναι τον Άλ και το Φρανσίσκο μαζί σε κοντό σχήμα, για παράδειγμα. Ναι. Αλλά ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή είναι υπερπληρής γιατί έχει πολλούς πολυθεσίτες.
1: Ναι.
0: Ειδικά που δεν στο 5.
1: Από εκεί και πέρα φτιάχνει σχήματα.
0: Μα αυτό, δηλαδή, ναι, δεν είναι.
1: Μπόγκα στη θέση 3. Μπορεί να ανέβει ο Χέις Ντέιβις στο 4. 100%. Ναι. Ο Γιαμπουσέλε να παίξει
0: 4-5.
1: Στο 5.
0: Ναι.
1: Το πιθανότερο που φαίνεται, δηλαδή, χωρίς να διαβάζω βουλωμένο γράμμα ή να ανακαλύπτω την πυρίτιδα, θα είναι μια πεντάδα ξένων. Starting line-up και όποιοι Έλληνες οι οποίοι είναι ο Παναγιώτης ο Καλαϊτζάκης, μάλλον ο Κώστας ο Σλούκας.
0: Ναι.
1: Έχει επιστρέψει ο Μωραΐτης, ο Καλαϊτζάκης στην περιφέρεια.
0: Ρογκαβόπουλος
1: στο 3.
0: Μήτογλου
1: στο 4. Ολοκληρώσαμε.
0: Ναι. Υπάρχει βέβαια στο. Υπάρχει και ο Γιάννης Κουζέλογλου που έχει συμβόλαιο και ο Λευτέρης Ματζούκας που επίσης δεν ξέρουμε τι θα γίνει και μας κάνει περίπτωση, αλλά το λέμε επειδή έχουν ήδη συμβόλαιο. Να πούμε ότι
1: έχουν συμβόλαιο και μπορεί να μείνουν για την προπόνηση. Γιατί,
0: ναι,
1: για
0: θα δούμε πώς θα πάει το πράγμα. Ναι.
1: Τώρα
0: αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή.
1: Το να στάθουμε το παράγοντα της υγείας.
0: Ναι. Μαζί με φορεία έχει φτάσει στα 55 εκατομμύρια το budget. Και ο προϋπολογισμός, εκτιμόμενος προϋπολογισμός με όλα ταξίδια και όλα αυτά, πάει 60+. Γιατί σε όλο αυτό βάζουμε μέσα λίγο και το αποζημίωση και ο Παναθηναϊκός πλήρωσε 2,5 εκατομμύρια ευρώ σε αποζημίωση Ανταμάν, συνεργάτες του, Γκριγκόνης κλπ. Έτσι.
1: Συμφωνώ.
0: Οπότε έχει εκτοξευθεί το budget, αλλά έχει φτιάξει μια super ομάδα ο Παναθηναϊκός. Ο Φρανσίσκο είναι ένας παίκτης που μπορεί να παίξει στο 1 και στο 2, combo guard, point guard, pick and roll, στο ISO, transition, catch and shoot, γενικότερα πολλά στοιχεία στην επίθεση, καλό στην πίεση πάνω στην μπάλα.
1: Ναι, είναι πολύ
0: ναι, πίεση. Γενικότερα
1: λίγες είναι ομάδες στην περσινή EuroLeague κατάφεραν να τον περιορίσουν.
0: Ναι.
1: Ίσως για ένα ημίχρονο, ίσως για ένα δεκάλεπτο.
0: Ναι.
1: Επειδή σπίκαρα αρκετά παιχνίδια της Ζάλγκυρης, η επανεμφάνισή του στο παρκέ στο δεύτερο ημίχρονο, στο τρίτο δεκάλεπτο ή ακόμα και στο τέταρτο, ήταν εντυπωσιακή. Λοιπόν, ναι. Στη μεγάλη εικόνα, σχετικά που αναφέρθηκες με τα χρήματα, για κάθε φίλο του μπάσκετ, χωρίς να είναι ούτε φίλος του Ολυμπιακού ή οπαδός του Ολυμπιακού, είτε φίλος ή οπαδός του Παναθηναϊκού, είναι πάρα μα πάρα πολύ σημαντικό ότι οι δύο ελληνικές ομάδες και έχοντας τον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό mm-hmm. για το 2026 συνεχίζουν και επενδύουν στο ευρωπαϊκό μπάσκετ με ίστρο και στη EuroLeague. Αποτελούν, θα το έλεγα λαϊκά, τα καλύτερα μαγαζιά.
0: Ναι.
1: Θα έχεις και απώλειες, όπως φαίνεται ότι θα γίνει με το WOCAP στον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Είναι οι πιο must προορισμοί για κάθε παίχτη, μα για κάθε παίχτη στην EuroLeague. Και βεβαίως θα τη συγκρίνω για την αντίπαλή τους, και έχουν αντίπαλες βεβαίως ομάδες, τη Real, mm-hmm. την Barcelona,
0: ναι.
1: τις δύο Ιταλικές, τις δύο Τουρκικές, τις δύο Ισραηλινές, και θα βάζα και τις Γαλλικές, οι οποίες όμως
0: ναι, βέβαια.
1: Κάπου βγαίνουν, mm-hmm. Μειώνουν τον ανταγωνισμό τους. Και με αυτά που γίναν στη Μονακό, η Μονακό βεβαίως αποχώρησε. Όταν είπα δύο τουρκικές, θα είναι τέσσερις οι τουρκικές.
0: Ναι.
1: Ή τρεις, όχι, μπερδεύτηκα. Εφές, Φενέρ, Μπεσίκτας. Τρεις.
0: Τρεις είναι, τρεις.
1: Ναι. Είναι πάνω από αυτές τις ομάδες.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια.
1: Ο Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός, τουλάχιστον στην αφετηρία. Και βεβαίως δεν μπορεί να υπάρξει άλλη ευχή. Πάω ότι λέμε, πάτε τα χρήματα να μην. Δεν παίζουν μπάσκετ. Αλλά δημιουργούν τις προδιαγραφές. Αυτές οι επενδύσεις να είναι αγωνιστικές επενδύσεις και να τα δούμε στο παρκέ. Mm. Να δούμε δύο ομάδες κρατεές, οι οποίες θα είναι αναμφισβήτητα, είναι ήδη, όχι θα είναι, είναι ήδη φαβοροί για το Final Four 28-30 Μαΐου του 2027, ξανά στο δροσερό που σου άρεσε πέρσι, Αμπουντάμπι.
0: Πέρσι δεν είχε ένα Αμπουντάμπι. Α, το λέμε πέρσι, τελείωσε η σεζόν τώρα.
1: Όχι. Όταν λέω πέρσι χρονολογικά, ως έτος. Το 25 που πήγες στο Final Four. Ναι.
0: Εντάξει, πάμε λίγο μουσικούλα και επιστρέφουμε.
1: Όχι που πήγες Final Four, που πήγες σε άλλη.
0: Εκεί που πήγες και εσύ. Εσύ δεν πήγες.
1: Εγώ ξέρω
0: εσύ που πήγες. Πού πήγες και εσύ, αγόρι μου, εκεί δεν πήγες. Πάμε μουσικούλα και επιστρέφουμε.

0: Πολύ ωραία τα έχουμε πει με τον κύριο Βαλαβάνη. Ωραία τα έχουμε πει. Έχει ξεκινήσει και η κλήρωση του κυπέλου Ελλάδας. Να πούμε μέσα στιγμή τα πρώτα ζευγάρια. Δούκας Χολαργός, Απόλλωνα Ατρόλη Λυσιακός, Ελευσίνα Σπόρτινγκ, Γάλλιο Παλαιό Φάλιρο.
1: Να προλαβαίνουμε τις ομάδες, τα ζευγάρια.
0: Πάμε. Θες να τις πεις εσύ για τον κόσμο?
1: Αρχή, όχι, εσύ παρακολουθείς.
0: Εγώ παρακολουθώ. Γιώργος Βαλαβάνης, παιδιά εδώ πέρα. Με
1: ποιον κληρώνει?
0: Μετρονόμος εδώ. Λοιπόν, Δούκας Χολαργός. Μισό λεπτό. Ναι, Δούκας Χολαργός, Απόλλων Πατρών Ελυσιακός, Ελευσίνα Σπόρτινγκ, Εγάλιο Παλαιοφάλιρο, Ερμής Αργυρούπολης προς Λαμίας, Γαργαλιάνη, Ιωνικός Νικαίας, Σύλλας Ρυψού Προμηθέας, 2014, Πανελλήνιος Εθνικός Διστόμου. 12 Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει πρώτη αγωνιστική. Ιόνιος Πανόραμα, Αναγέννηση Καρδίτσας, Ιωνικός Ιωνίας. Τα επόμενα ζευγάρια συνεχίζεται. Ναι, η κλήρωση.
2: Η επόμενη φάση χωρίς αγώνα και τα δύο ζευγάρια που σχηματίζονται είναι Ιόνιος Πανόραμα και Αναγέννηση Καρδίτσας Ιωνικός Ιωνίας. Περνάμε τώρα στις ομάδες της National League 2, αντίστοιχα Βορρά και Νότου. Ξεκινάμε από τον Νότο. Οι ομάδες που δήλωσαν συμμετοχή είναι 9. Εδώ υπάρχει πάλι αυτή η ιδιαιτερότητα με δύο ομάδες της Κρήτης οι οποίοι αιτήθηκαν να παίξουν μεταξύ τους και το αίτημα τους έγινε αποδεκτό. Οπότε το ένα ζευγάρι έχει σχηματιστεί, είναι Αονάη Ρόδοτος Αγόρε Θύμνου.
3: Ναϊκός.
2: Ο Αθηναϊκός. Ωραία. Πάμε λοιπόν να σχηματίσουμε από τις 6 ομάδες που έχουν μείνει τα 3 ζευγάρια.
3: ΑΟ Πεύκης.

0: Μανδραϊκός.
1: Και το τρίτο ζευγάρι.
0: Ακαδημία Σχηματαρίου Πρωτέας.
1: Με εκπαιδευτήρια Πλάτων.
0: Εκπαιδευτήρια Πλάτων.
1: Ωραία. Έχουμε και την National League 2 που συμμετέχουν 6 ομάδες. Πρωτέας Γρεβενών, Πάνθυρες Κατερίνης, Ζαφυράκης Νάωσας, Ολυμπιακός Βόλου, Ακαδημία Καλαθοσφαίρης Καρδίτσας και Προσοτσάνη. Θα κληρώσουμε τα 3 ζευγάρια. Μπορούμε να ξεκινήσουμε.

0: Πάνθυρες.
1: Πάνθυρες Κατερίνης. Το τελευταίο ζευγάρι.
0: Προσοτσάνης.
1: Προσοτσάνη, ναι. Με Ολυμπιακό Βόλο.
0: Ολυμπιακός Βόλο.
1: Ωραία, National League 2 Βορρά, τρία ζευγάρια, Πρωτέας Γρεβενών Καρδίτσα, Ζαφυράκης Νάουσας Πάνθυρες Κατερίνης και Προσοτσάνη Ολυμπιακός Βόλου. Αυτοί είναι οι αγώνες της πρώτης αγωνιστικής που θα τελεστεί 12 και 13 Σεπτεμβρίου μεταξύ των σωματείων National League 1 Βορρά και Νότου και National League 2 Βορρά και Νότου. Στην δεύτερη αγωνιστική της πρώτης φάσης εμπλέκονται τα σωματεία της National League 1 και National League 2 του Νότου, όπως και αυτά του Βορρά. Έτσι λοιπόν, θα αφήσουμε απ' έξω την ομάδα που εξαιρέσαμε, τον Αθηναϊκό, από την προηγούμενη κλήρωση. Θα βάλουμε όλους τους υπόλοιπους και προφανώς θα μπουν με τους αριθμούς τώρα πια, γιατί δεν ξέρουμε ποιες είναι οι ομάδες που είναι καταγεγραμμένοι. Θα εξαιρέσουμε έναν και μετά θα βάλουμε τον Αθηναϊκό για να βγάλουμε τα 6 ζευγάρια. Δηλαδή θα είναι 13 οι ομάδες. Λοιπόν, από εδώ θα εξαιρέσουμε έναν για την επόμενη αγωνιστική. Και είναι ο νικητής του αγώνα.
0: Νικητής
1: 6. Το 6 αντιστοιχεί στο παιχνίδι Γαργαλιάνη Ιωνικός Νίκαιας. Ο νικητής αυτού του παιχνιδιού δεν θα παίξει αυτή την αγωνιστική. Βάζουμε τώρα μέσα τον Αθηναϊκό και κληρώνουμε 6 ζευγάρια. Πιστεύω ότι είναι 12. 3, 6, 9, 11, 12. Εντάξει, σωστά. Τώρα πια με νικητές.
0: Νικητής 13.
1: Νικητής 13.
0: Αθηναϊκός.
1: Ωραία. Το επόμενο ζευγάρι.
0: Νικητής 8.
1: Με.
0: Νικητής
1: 14. Τρίτο ζευγάρι.
0: Νικητής 4.

0: Νικητής 1.
1: Το τέταρτο ζευγάρι.
0: Νικητής 5.
1: Ναι.
0: Νικητής 3.
1: Ωραία. Και τα δύο τελευταία ζευγάρια.

0: νικητής 7.
1: Με νικητή.
0: Νικητής 2.
1: Ωραία. Και τελευταίο ζευγάρι.

0: νικητής 11.
1: Ναι.
0: Νικητής 12.
1: Εδώ, ούτως ή άλλως, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, το ίδιο θα κάνουμε και για, για το βορρά, την δεύτερη αγωνιστική, όπου θα μπουν τα νούμερα που, αντιστοιχούν στους νικητές της National League 1 και τους νικητές της National League 2, που είναι το 9, 15, 9, 10, 15, 16 και 17. Πέντε είναι αυτά. Κάποιο λείπει.
2: Και την ομάδα που
1: έχουμε εξαιρέσει και...
3: Συνεχίζεται λοιπόν η κλήρωση για το κύπελο Ελλάδας ανδρών γυναικών και του UNICEF Trophy. Έτσι είναι οι πρώτες αγωνιστικές, οι πρώτες φάσεις. Είναι σε εξέλιξη λοιπόν η κλήρωση, την οποία μπορεί να παρακολουθήσει μέσω του YouTube της Ελληνικής Ομοσπονδίας Κάλαθος Σφαίρισης.
0: Νικητής
1: 17. Ναι.
3: Η φάση αυτή έχουν μπει τα σωματεία τη National League 1 και National League 2, νότου και βορρά.
0: 15.
1: Ωραία. Επόμενο ζευγάρι.
0: Είναι η Χάνς.
1: Χάνς με...
0: Νικητής 9.
1: Ωραία. Το επόμενο ζευγάρι είναι το Δούκος.
0: Νικητής 16.
1: Νικητής 16, ναι.
0: Νικητής 10.
1: Λοιπόν, τα ζευγάρια είναι νικητής 17, νικητής 15, Χάνθ με νούμερο, με νικητή 9 και νικητής 16 με νικητή 10. Εξυπακούεται και ότι και εδώ, επειδή μπλέκονται ομάδες National League 1, National League 2, όπου υπάρχει ομάδα μικρότερης κατηγορίας, το παιχνίδι θα γίνει στην έδρα της. Αυτή ήταν η δεύτερη αγωνιστική της πρώτης φάσης. Περνάμε στην δεύτερη φάση, την πρώτη αγωνιστική, η οποία η δεύτερη αγωνιστική, δεν θυμάμαι αν σας το είπα, έχει ημερομηνία 16/9 διεξαγωγής. Περνάμε στη δεύτερη φάση, την πρώτη αγωνιστική, που η ημερομηνία είναι 19/20. Εδώ μπαίνουν και οι ομάδες σε νότο και βορρά της Elite League που έχουν δηλώσει συμμετοχή, οι οποίες είναι 13, 11 του νότου και 2 του βορρά. Από τις ομάδες λοιπόν του νότου θα χρησιμοποιήσουμε 5. Άρα θα μπουν στην κληροτίδα η Νέ Μεγαρίδος, ο Πρωτέας Βούλας, η Αγία Χαλκίδας, το Λαύριο, ο Κόρυβος, ο Πανερυθραϊκός, ο Αμίντας, ο Κρόνος Αγίου Δημητρίου, ο Πανιώνιος, η Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου και ο Γλαύκος Έσπερος, προκειμένου να κληρωθούν 5 ομάδες που θα συμμετάσχουν σε αυτή τη φάση. Ξεκινάμε λοιπόν για να βγάλουμε αυτές τις 5 ομάδες, τις οποίες θα τις επαναχρησιμοποιήσουμε μετά για να σχηματιστούν τα ζευγάρια.
0: Κρόνος Αγίου Δημητρίου.
1: Μία είναι ο Κρόνος.

0: Πανερυθραϊκός.
1: Τρίτη ομάδα.
0: Πανιώνιος.

0: Αγία Χαλκίδας.
1: Συνεχίζουμε στην πανδημία.

0: ΑΟ Αμίντας.
1: Λοιπόν, αυτές οι πέντε ομάδες, ο Κρόνος, ο Πανερυθραϊκός, ο Πανιώνιος, η Χαλκίδα και ο Αμίντας, μαζί με την ομάδα που είχε εξαιρεθεί από τη δεύτερη αγωνιστική της National League 1 και National League 2, γίνονται 6, συν οι νικητές των αγώνων 18, 19, 20, 21, 22, 23, θα μας κάνουν 6 ζευγάρια. Βάζουμε λοιπόν τις 5 ομάδες αυτές της Elite League, τους νικητές αυτών των αγώνων, συν την ομάδα, τον νικητή του νούμερο 6 που είχε εξαιρεθεί στη δεύτερη αγωνιστική από την National League 1 και 2. Και ξεκινάμε με ζευγάρια. Παντού ισχύει το γηπεδούχος, αν βγουν ομάδες διαφορετικών κατηγοριών, αυτός που παίζει στη χαμηλότερη κατηγορία. Οπότε, και εδώ προφανώς, όπου βγουν ομάδες της Αλφα της Elite League, θα είναι ανάποδα τα πράγματα, γιατί όλοι οι άλλοι είναι National League 1 και National League 2.
0: Αγία Χαλκίδας.

0: Νικητής 21.
1: Άρα είναι νικητής 21 για Χαλκίδας. Γιατί είναι σίγουρα υποδιέστερης κατηγορίας, γιατί είναι νικητές των αγώνων της National League 1 και της National League 2. Στο δεύτερο ζευγάρι. Μικρότερης μάλλον, όχι υποδιέστερης, αλλά μας πούμε.
0: Νικητής 6
1: με...
2: Συνεχίζεται λοιπόν η κλήρωση των κυπέλων. Έχουν μπει ήδη και ομάδες από την Elite League. Μπορείτε να παρακολουθήσετε, όπως είπαμε, στο YouTube, το live stream για την κλήρωση των κυπέλων.
3: Πάμε λίγο στην Ευρωλίγκα. Mm-hmm. Εδώ και 2 ώρες έχει ανακοινωθεί η μεταγραφή του Μάιλ Νόρις, πρώην παίχτη της Μπαρσελόνα. Mm-hmm. Από την Μπάγκερ Μονάχου, ναι. 26 χρονών, Αμερικάνος, ύψος 2 μέτρα και 6 εκατοστά, φεύγει από την Βαρκελόνη, μία σεζόν έπαιξε
2: πέρσι, ναι.
3: Και γίνεται βαβαρός, αγωνίζει θέση forward και τη θέση δεύτερη ψηλού, την power forward. Είχε 2 καλές σεζόν στη G League με μέσο όρο 17,1 πόντους πριν παίξει στην Μπαρτσελόνα με τους Memphis Grizzlies και πέρασε και από τους Celtics μια σύντομη θητεία το 2025. Στην Μπαρτσελόνα η παρουσία του δεν ήταν σημαντική, μέτρησε 4 πόντους, 2,6 rebound σε 12 λεπτά συμμετοχής, αυτά που λέμε είναι μέση όρη, σε 36 συμμετοχές του, εκ των οποίων στις 10 ήταν στην βασική πεντάδα. Η Μπάγκερν, η οποία δείχνει και στην επόμενη σεζόν να μην αφυπνίζεται προς τα πάνω, θα κάνει πάλι μια συντηρητική παρουσία στην EuroLeague. Και γενικότερα παραμένει πλέον μετά την αποχώρηση της Άλμπα η μοναδική εκπρόσωπος του γερμανικού μπάσκετ στην EuroLeague.

0: Να πούμε και ένα Instagramικό. Instagramικό, ναι. Είναι αυτό το ρεπορτάζ στο Instagramικό πλέον. Λοιπόν, social. Ναι, το social. Ο Βενσάν Πουαριέ έστειλε το δικό του μήνυμα μετά την απόξη του Σιλβέν Φραντίσκο από τον Παναθηναϊκό και σχολίασε την γαλλική τετράδα που δημιούργησε από τους πράσινους με Φραντίσκο, Φαλ, Γιαμπουσέλε και φυσικά τον Λεσό και έγραψε στα γαλλικά «Πάμε παιδιά», δείχνοντας τον ενθουσιασμό του για αυτή την γαλλική παροικία στο τριφύλι.
1: Λες του χρόνου στο ΆΚΑ να ακούσουμε «Αλές Blues»? Να φωντάσουμε
0: πατρίκου
1: Παναθηναϊκού. Εμπρός μπλε που είναι το πολύ γνώριμο μάλλον και σύνηθες σύνθημα όταν παίζει η Εθνική Γαλλία σε όλα τα σπορ. Αλλές λες.
0: Όχι, εντάξει. Πλέ δεν γίνεται γιατί είναι αλλελεγκρίν.
1: Το λόγο της γαλλικής παρήγγειας. Κάνω μια παρομοίωση. Να πούμε. Να μην κατάλαβες.
0: Ναι, την κατάλαβα, αλλά την κατάλαβα
1: πολύ. Τη σχολίασες αμέσως ρεαλιστικά.
0: Τη σχολίασα, ναι. Ο Πανίος, να πούμε, θα παίξει με τον Αμίντα για το κύπελο, γιατί προφανώς σε ενδιαφέρει, γιατί θέλω να σου το πω.
1: Μάλιστα. Εντός, εκτός.
0: Εντός έδρας με τον Αμίντα. Ναι,
1: στην Κλειφάδα δηλαδή.
0: Δεν ξέρω. Πού θα παίξει ο Πανιώνιος, στην Κλειφάδα?
1: Η έδρα του Πανιώνιου παραμένει.
0: Είναι η Κλειφάδα, ωραία. Okay. Λοιπόν, εντάξει, Ολυμπιακός από την άλλη έχουμε πει ότι είναι ακόμα στο ψάξιμο. Δεν έχει κλείσει ακόμα τα κομμάτια του ρόστερ. Ψάχνει για δύο παίκτες, ένα τεσσαροτριάρι και ένα τεσσαροπεντάρι. Μπας προτώσει, για να μην λέμε με τεσσάρια και τριάρια και πεντάρια.
1: Ναι, γιατί νομίζω ότι κάνεις real estate και είσαι μεσή της.
0: Ναι. Ψάχνει ένα λοιπόν forward να παίζει και να ανεβαίνει στο 4 και στο 3 και ψάχνει και ένα παίκτη να ακουμπάει και ο center. Δύο παίκτες δηλαδή. Με το θέμα του walk-up δεν ξέρω πραγματικά που θα πάει, που θα καταλήξει αυτή η μπίλια, γιατί και η Ντουμπάι ακόμα δεν έχει κλείσει τις μεταγραφές της. Είναι εν εξελίξη η κατάσταση εκεί πέρα.
1: Που έχει φτάσει νομίζω το όλο θέμα. Πολύ δύσκολα μπορεί να μείνει ο Γόκαπ στον Ολυμπιακό. Ναι. Εφόσον ικανοποιηθεί βεβαίως ο Ολυμπιακός, θα γίνει η μεταγραφή. Αλλά ποτέ δεν μπορείς να κρατήσεις ένα παίχτη δυσαρεστημένο στο ρόστερ. Έστω και αν ο Γόκαπ ήταν πολύ συμβολικός σε αυτά που έκανε ο Ολυμπιακός τα τελευταία
0: χρόνια. Ναι.
1: Ήταν ο πιστός στρατιώτης του Ολυμπιακού. Έχει μπει οικονομικό θέμα. Εκτός αν υπάρξει μια θεαματική αλλαγή και ο Γόκαπ ικανοποιήθηκε. Σε αυτό το σημείο που έχει βάλει πολύ ψηλά τον πύχη των απαιτήσεών του, ξεκάθαρα ναι μεν έχει προσφέρει, αλλά επειδή έρχονται άλλοι παίχτες και πραγματικά παίρνουν περισσότερα χρήματα, αυτό συμβαίνει σε όλες τις ομάδες, ή υπάρχουν άλλοι παίχτες ήδη στην ομάδα, αυτό το γνώριζε ο Γόκαπ, ότι θα, δηλαδή ο Φουρνιέ και ο Βεζένκοφ που είναι οι πιο ακριβοπληρωμένοι, θεωρεί ότι πρέπει και αυτός να πάρει περισσότερα χρήματα ενώ υπάρχει συμβόλαιο. Στο αποτέλεσμα πάντως πολύ δύσκολο, εγώ θα είναι στην πρώτη μέρα της προετοιμασίας και δεν θα είναι σε ένα περιβάλλον στο οποίο έχει μνηθεί, πραγματικά έκανε step up στην καριέρα του στον Ολυμπιακό και στο βιογραφικό του. Θα μπορέσει να μείνει και να συνεχίσει να συνεργάζεται. Θα το δούμε που και κατάληξη θα είναι. Σε αυτές όλες τις περιπτώσεις έχει διαφανεί ότι το θέλω του παίχτη, παρότι υπάρχει συμβόλαιο και η τάση του να πάει να παίξει αλλού, όπως και το θέλω του παίχτη να ενταχθεί σε μια ομάδα, είναι πάνω από την ομάδα. Ναι μεν υπάρχουν τα συμβόλαια, ναι μεν υπάρχουν οι ρήτρες, ναι μεν έχουν βάλει την υπογραφή τους, αλλά όπως έγινε με τον Όσμαν στον Παναθηναϊκό, όταν ζητάς να φύγω, δεν μπορεί ο Μπράντοβιτς, ο Μπαρτζόκας, οποιοδήποτε προπονητής να του πει όχι, θα μείνεις και θα συνεργαστείς μαζί μου ή δεν σου κάνω εγώ και θες να πας σε άλλο περιβάλλον και σε άλλο οργανισμό. Όπως είναι δυνατό το θέλω του Τολιόπουλου να επιστρέψει στον Άρη για πολλούς λόγους πέραν του οικονομικού. Και έπαιξε μόλις ένα χρόνο στον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, έχουμε νεότερα για την κλήρωση.
0: Εντάξει, συνεχίζεται η κλήρωση. Έχουμε πάει
1: καινούργια ζευγάρια, δηλαδή.
0: Εντάξει, τώρα έχουμε πάει στη δεύτερη αγωνιστική της δεύτερης φάσης και συνεχίζεται. Υπάρχουν ουσία νικητές αγώνων. Έτσι. Έχει ακόμα η διαδικασία, συνεχίζεται κανονικά. Μπορεί να την παρακολουθήσει από το YouTube της ΕΟΚ.
1: Οι ομάδες της Elite League έχουν κληρωθεί όλες.
0: Έχουν μπει ήδη στην κλήρωση.
1: Ξεκάθαρο ζευγάρι είναι το Πανιώνιος Αμίντας.
0: Πανιώνιος Αμίντας, ναι, αυτό έχει δει μέχρι τώρα. Και θα δούμε πού θα πάει, πού θα φτάσει. Τώρα εδώ πέρα γράφουν, υπάρχει ένα δημοσίευμα. Και θα δούμε πού θα πάει, πού θα φτάσει. Τώρα εδώ πέρα γράφουν, υπάρχει ένα δημοσίευμα.

Θέμα δεν ήξερε τι θα γίνει με το Σκαριόλο. Τελικά έφυγε, ήρθε ο Μαρτίνεθ. Αλλά είναι παίξι που το κοιτούσε από πέρυσι όταν ήταν ακόμα στην Αρμάνη. Τώρα θα δούμε τι θα γίνει και εκεί. Οπότε βλέποντας και κάνοντας γενικότερα. Τώρα από εκεί πέρα είπαμε ότι συνεχίζει την κλήρωση του κυπέλου Ελλάδας. Και η κλήρωση του κυπέλου γυναικών εννοείται. Στην πρώτη φάση τα παιχνίδια είναι Πρωτέας Βουλασάρης, ΠΑΣ Γιάννενα Μίντας, Πανσεραϊκός Χρόνος Αγίου Δημητρίου και ΠΑΟΚ Πάνθυρες Καβάλας. Η πρώτη φάση είναι 26 με 27 Σεπτεμβρίου. Η δεύτερη φάση είναι 23 Δεκεμβρίου. Εκεί υπάρχει ένα ζευγάρι, το Παναθηλικός Αθηναϊκός, και από εκεί πέρα είναι ο νικητής 1 με τον νικητή 4, ο Ολυμπιακός με τον νικητή 2, δηλαδή με τον νικητή ΠΑΣ Γιάννενα Μίντας. Το πρώτο ζευγάρι είναι ο νικητής του Πρωτέας Βούλας με τον Άρη και ο νικητής του αγώνα ΠΑΟΚ Πάνθυρες Καβάλας, ενώ ο Παναθηναϊκός θα παίξει με τον νικητή του αγώνα Πανσεραϊκός Κρόνος Αγίου Δημητρίου και ο Ολυμπιακός με τον νικητή του αγώνα ΠΑΣ Γιάννενα Αμίντας. Σιγά σιγά συνεχίζεται η κλήρωση, η οποία σε λίγο και αυτή θα ολοκληρωθεί.

0: Λοιπόν,
1: για 3 ώρες ήταν μαζί σας ο Μαρίνος Πρίντες και ο Γιώργος Βαλαβάνης. Ένα ακόμα τρίωρο άμεσο replay, όπως είναι στην καλοκαιρινή περίοδο Ιουλίου και Αυγούστου. Την επόμενη εβδομάδα θα ακούσετε δις το Μαρίνο Πρίντεζη με διαφορετικό παρτενέρ.
0: Ναι, συγκλονιστικό.
1: Τον Αγρή Παγαρτάνη και τον Γιάννη Σταυρουλάκη. Εμείς θα τα ξαναπούμε μετά τις 20 Αυγούστου. Να είστε καλά, να περνάτε καλά όπου και να είστε, να αγαπάτε τους οικείους σας, τους ανθρώπους που έχετε κοντά σας, να προσέχετε και βέβαια να παρακολουθείτε μπάσκετ. Επαναλαμβάνουμε ότι αύριο η Εθνική Νεανίδων ξεκινάει την προσπάθειά της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα αυτής της ηλικιακής κατηγορίας, στην δεύτερη όμως κατηγορία, με στόχο την άνοδό της στην πρώτη κατηγορία. Σε 1.5 ώρα η Εθνική Εφήβων παίζει, ναι, πρώην ημιτελικό
0: με την Ισπανία,
1: με στόχο φυσικά την πρόκριση. Πολύ δύσκολο παιχνίδι. Αν τα καταφέρει, θα μπει στα ημιτελικά και μπορεί να κοιτάξει ακόμα ψηλότερα, μακάρι η ελληνική ομάδα, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, παρότι δεν το φαβόρησε αυτή την αναμέτρηση κοντά στους Ισπανούς, να ανατρέψει αυτά τα προγνωστικά και να φέρει μια, είπαμε, σπουδαία πρόκριση.
0: Να προσθέσω κάτι μόνο.
1: Παρακαλώ.
0: Αναφερθήκαμε στο κύπελο Ελλάδας. Αυτό ήταν το γυναικών. Ήταν το Solwin Women's Basketball League 1. Υπάρχει και το Women's League Cup, το οποίο περιλαμβάνεται από ομάδες της Women's Basketball League 2 σε βορρά και νότο. Και η πρωταγωνιστική είναι τα μάτσα Πλατανιάς Ανδρογίας ΚΑΟ Μελισσίων Sporting. Ο νικητής περνά στη δεύτερη φάση χωρίς να αγωνιστεί στην πρωταγωνιστική. Ζαών Αντέος. Ενώ στο βορρά Πανόραμα Απόλλων Καλαμαριάς, Κούπα Κιλκής, Χάνθ, και προχωράει η διαδικασία. Αυτά.
1: Γεια σας.
0: Να είσαι καλά.

τελευταίο επεισόδιο για το podcast μας, για το «Εδώ είναι το ταξίδι». Άλλη μία σεζόν πέρασε με πολύ ωραίες ιστορίες και σας χρωστάω το δεύτερο μέρος της ιστορίας του Vlade Divac. Μπορείτε να πάτε, όσοι δεν έχετε ακούσει, το πρώτο επεισόδιο για τον Vlade, γιατί αυτό είναι το δεύτερο. Ο Vlade από τη Σερβία, από την κομμόπολη των 13.000 κατοίκων, στο Λος Άντζελες, στο βασίλειο του αθλήματος, στο NBA, με όργια, με μπασκετική ευτυχία, με μπασκετική γαλήνη, με το να απολαμβάνει κάθε στιγμή του παιχνιδιού και κάθε λεπτό της ζωής του. Έχουμε μείνει λοιπόν στο 1990. Έχουμε μείνει στο παγκόσμιο της Αργεντινής. Σας έλεγα για την αδελφική φιλία του Vlade Divac με τον Drazen Petrović και μείναμε με την απορία πως θα κυλούσε αυτή η φιλία όταν τα σύννεφα του πολέμου μαζεύτηκαν πάνω από την ενωμένη τότε Ιουγκοσλαβία. Έχουμε μείνει στο καλοκαίρι του 90, σε εκείνο το παγκόσμιο που οι Ιουγκοσλάβοι παρατάχθηκαν ενωμένοι, αλλά στο πολιτικό του σκηνικό 4 δημοκρατίες επιθυμούσαν την απόσχεσή τους, διεκδικούσαν την ανεξαρτησία τους. Μία από αυτές ήταν και η Κροατία του Drazen, που είχε ξεκινήσει πλέον να εκφράζει το πολιτικό αλλά και το πολεμικό μίσος της προς τη Σερβία του Vlade.

Γεια σας, είμαι ο Παντελής Διαμαντόπουλος και ακούτε το «Εδώ είναι το ταξίδι», το πρώτο podcast της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, στο οποίο κάθε εβδομάδα σας διηγούμε και μια ξεχωριστή μπασκετική ιστορία. Ένα εγχείρημα που σκοπό έχει αποκλειστικά και μόνο να ταξιδέψουμε στο χρόνο, να γυρίσουμε πολύ ή και λίγο πίσω. Κάθε επεισόδιο και πολλές αναμνήσεις, περιπέτειες μιας ομάδας ή ενός παίκτη. Εγώ απλά είμαι η φωνή. Οι πρωταγωνιστές είναι αυτοί για τους οποίους θα σας μιλώ. Μπορεί όποιος θέλει να στείλει ένα mail στο gunner1999@hotmail.com ή να στείλει μήνυμα στον προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram Παντελάρας10 και η ιστορία του ίδιου ή της ομάδας του θα αποκτήσουν ζωή και θα μείνουν για πάντα εδώ ως γλυκές αναμνήσεις. Δεν έχει σημασία η κατηγορία, δεν έχει σημασία η εποχή. Όλα είναι μπάσκετ. Ειδικά το ελληνικό μπάσκετ είναι γεμάτο από τέτοιες ιστορίες. Τρομερά γεγονότα. Χαρές, λύπες, δόξες, απογοητεύσεις.

Τα δύο αδέρφια όμως έπαιζαν απλώς μπάσκετ. Οι πλάβοι διέλυσαν τα πάντα στο πέρασμά τους. Στον ημιτελικό κέρδισαν τους Αμερικανούς. Στην τελευταία διοργάνωση, να σας το θυμίσω αυτό, πριν επιστρατεύσουν τους παίκτες του NBA από την τζαντίλα τους οι Αμερικάνοι, ήταν λοιπόν 99-91 από την Ιουγκοσλαβία, η οποία και στον τελικό επιβλήθηκε 92-75 της Σοβιετικής Ένωσης. Οι στιγμές των πανηγυρισμών κράτησαν λίγο. Στο φινάλε του τελικού, στο Buenos Aires, ένας οπαδός μπαίνει στο παρκέ, κρατώντας και υψώνοντας μία σημαία της Κροατίας. Ο Ντίβατσον αντιλήφθηκε και δίχως να το σκεφτεί, άρπαξε τη σημαία και την πέταξε μακριά. Ο ίδιος εξήγησε πως εκνευρίστηκα και του είπα ότι αυτή είναι μια νίκη της Ιουγκοσλαβίας. Στα μάτια των Σέρβων έγινε εθνικός ήρωας. Στην κροατική πλευρά της χώρας έγινε εχθρός. Ο Βλάντε επέμενε να εμφανίζεται ενωτικός. Ο Ντράζεν από την άλλη είχε διαλέξει πλευρά και διαχώρισε ξεκάθαρα τη θέση του. Ο πόλεμος σκότωνε χιλιάδες άμαχους και αθώους ανθρώπους, ωστόσο είχε επίπτωση και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, καθώς είχε γκρεμίσει οριστικά τις γέφυρες μεταξύ των δύο πρώην πια φίλων. Ο Πέτροβιτς θεώρησε εξ αρχής ότι ο Βλάντε δεν τον σεβάστηκε και ήταν αμετακίνητος. Δεν θα τον συγχωρούσε ποτέ. Η λέξη ξεθόριασμα πραγματικά είναι πολύ μικρή για να σας κάνει να καταλάβετε και για να περιγράψει αυτό που συνέβη στη σχέση Ντίβατς και Πέτροβιτς.

Ο Βλάντε πάντα πίστευε στους ανθρώπους και δεν μπορούσε να χωνέψει την απομάκρυνση του Ντράζεν. Για 3 χρόνια, για τον Σέρβο, αυτή η φιλία αποτυπωνόταν μόνο στις φωτογραφίες. Αυτή θα ήταν και η μοναδική ανάμνηση που θα έμενε ζωντανή μαζί με τις τόσες ξεχωριστές στιγμές που πέρασαν παρεούλα. Δεν πρόλαβαν ποτέ να δώσουν ο ένας τις απαραίτητες εξηγήσεις στον άλλο. Τον Ιούνιο του 1993 ο Πέτροβιτς έχασε τη ζωή του σε αυτοκινηστικό δυστύχημα στη Γερμανία. Στην κηδεία του στο Ζάγκρεπ γίγαντες όπως ο Στόγιαν Βράνκοβιτς και ο Ντίνο Ράντζα λύγησαν. Ράντζα και Βράνκοβιτς αγκαλιασμένοι πλάι στο φέρετρο του Ντράζεν. Από εκείνους τους φίλους του που κράτησαν το φέρετρο όμως έλειπε ένας. Ο Βλάντε είχε μάθει τα νέα σε ολιγοήμερες διακοπές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν θα τολμούσε να σκεφτεί να ταξιδέψει στην Κροατία. Οι μνήμες της ενέργειάς του στον Buenos Aires ήταν νοπές. Θρύνησε μόνος του. Ούρλιαξε στο δωμάτιο μόνος του. Πένθησε χαμηλόφωνα. Σχεδόν 20 χρόνια αργότερα, στο ντοκιμαντέρ Once Brothers του ESPN, ο Βλάντε διηγήθηκε την ιστορία από τη δική του μεριά.

Ο μόνος που φάνηκε να τηρεί πιο ουδέτερη στάση ήταν ο Ράτζα. Ο Τόνι Κούκοτς είχε αποκαλύψει τα εξής. Οι φίλοι μας που πολεμούσαν στην Κροατία μας έλεγαν ότι αν μιλήσουμε στον Βλάντε κινδυνεύει η οικογένειά μας. Το ντοκιμαντέρ ήταν η αφορμή ώστε ο Ντίβατς να επισκεφθεί το Ζάγκρεπ. Ο κόσμος που τον αναγνωρίζει στον δρόμο τον κοιτάζει ακόμη στραβά. Μόνο ένας τον πλησίασε και τον χαιρέτησε. Έστω και μειοψηφικά, έστω και με ένα άτομο, η ανθρωπιά είχε νικήσει το μίσος. Στο ταξίδι του ο Σέρβος συνάντησε τη χαροκαμένη μάνα του Ντράζεν, την Πιζέρκα. Η κυρία Πέτροβιτς ήταν ακόμα λίγο επιφυλακτική, ωστόσο δεν μπορούσε παρά να ομολογήσει ότι στην πρώτη σεζόν του Ντράζεν στο NBA, που ήταν τόσο δύσκολη για εκείνον, ο Βλάντε του στάθηκε καλύτερα από την οικογένειά του. Ήταν τόσο δεμένη και το ήξερα. Χάζεψαν φωτογραφίες. Η Μπιζέρκα ήταν σαν να μιλά ακόμη για το έφηβο παιδί της. Ψέλιζε. Κοίτα πόσο όμορφος ήταν. Τα κορίτσια τον κυνηγούσαν συνέχεια.

Ο Βλάντε δίπλα της στο ντοκιμαντέρ του ESPN της απαντούσε χαμογελαστός. Και εγώ γι' αυτό ήμουν διαρκώς μαζί του, για να μου γνωρίζει κοπέλες. Ο πάγος είχε αρχίσει να σπάει. Μια αγκαλιά άφησε πίσω τους εκείνη την αχρίαστη έχθρα. Ο Βλάντε Ντίβατς είναι πάντα χαρούμενος και θλιμμένος. Είναι σχεδόν συντετριμμένος γιατί δεν αποχαιρέτησε ποτέ τον αδερφό του. Είναι χαρούμενος γιατί μπορεί να πάει να του πει εναντίο στον τάφο του. Σε μια σκηνή που δεν μπορεί παρά να κάνει κάποιον να δακρύσει, σε αυτό το ντοκιμαντέρ, ο Ντίβατς στάνει στο χιονισμένο νεκροταφείο αγέροχος. Όμως η ψυχή του γνωρίζει πώς στέκεται ο όρθιος. Αγγίζει τη φωτογραφία στην ταφόπλακα, αφήνει μια άλλη που απεικονίζει τους δύο παλιόφιλους να πανηγυρίζουν αγκαλιασμένοι μια νίκη του 90 και λέει με δυσκολία: «Χαίρομαι που σε βλέπω πάλι, φίλε μου». Αυτός ο Βλάντε πάνω από τον τάφο του Ντράζεν ήταν την ίδια στιγμή και ο ίδιος αλλά και ένας άλλος άνθρωπος. Πάντα πίστευε ότι θα βρει την ευκαιρία να καθίσει με τον αδερφό του να τα πούν και να τα βρουν. Αυτό δεν έγινε ποτέ.

Οι αναμνήσεις από τα παρκέ είναι πολλές. Όμως πάντα αυτό που είχε σημασία ήταν οι άνθρωποι, ειδικά για το Βλάντε. Παρά τους αμέτρητους τίτλους με το Εθνόσημο ή την Παρτίζαν, δεν κατάφερε να φορέσει ένα δαχτυλίδι πρωταθλητής στο NBA. Το 2002 έφτασε κοντά. Όμως οι Sacramento Kings ιτήθηκαν εντός έδρας στον 7ο δυτικό τελικό από τους Lakers. Ο Σακίλ Ονίλ είχε πει ότι εγώ υδρώνω και ο Βλάντε πέφτει, κατηγορώντας τον για θεατρινισμούς. Χαμογέλασε όταν το άκουσε. Όταν αποχώρησε από την ενεργό δράση, η αλήθεια είναι ότι δεν τον χωρούσε ο τόπος. Ανέλαβε αρχικά πρόεδρος στην αγαπημένη του Παρτίζαν. Το 2006 έλαβε ρόλο συμβούλου στη Ρεάλ Μαδρίτης λόγω της φιλίας του με τον άλλοτε στάρ της ποδοσφαιρικής ομάδας της Βασίλισσας, τον Πρέντρακ Μιγιάτοβιτς. Το 2008 διετέλεσε σύμβουλος της σερβικής κυβέρνησης και το 2009 εκλέχθηκε πρόεδρος της Ολυμπιακής Επιτροπής στην πατρίδα του. Το 2017 τον διαδέχθηκε ο άλλοτε coach, Μπόζιντάρ Μάλκοβιτς. Ο Ντίβατς δέχθηκε έντονη κριτική για την αποτυχία της Επιτροπής να αποτρέψει την ένταξη του Κωσόβου στην Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή το 2014. Όπως καταλαβαίνετε, η Αμερική τον περίμενε ξανά.

Από το 2015 ήταν αντιπρόεδρος των Sacramento Kings και προσέλαβε ως συνεργάτη του τον πρώην συμπαίκτη του εκεί, τον Μπέντζα Στογιάκοβιτς. Τον Αύγουστο του 20 αμφότεροι αποχώρησαν. Στη Σερβία είναι τόσο δημοφιλής που οι συμπατριώτες του λένε ότι κάποια μέρα θα γίνει πρόεδρος της χώρας. Ο Τζέρι Ουέστ έχει τονίσει σε ανύποπτη στιγμή το εξής. Είναι εξαιρετικός διπλωμάτης ο τύπος. Δεν θα μου κάνει εντύπωση αν γίνει πρόεδρος. Εκείνος πάντως επιμένει ότι είμαι ακόμη ο Βλάντε. Προσπάθησα να μάθω τις διαδικασίες ως πρόεδρος της Ολυμπιακής Επιτροπής. Δεν θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ τον εαυτό μου να γίνεται πρόεδρος της χώρας. Είμαι και πολύ νέος γι' αυτό. Αλλά και διαφορετικός από κάποιον που του αρέσει η πολιτική. Η πίστη του στον άνθρωπο και τον συμπαίκτη ήταν τόσο μεγάλη που ακόμη και με μια εγωιστική κριτική μπορούσε να σε εμπνεύσει. Στο μπάσκετ της Ινδιανάπολης το 2002 η Σερβία ξεκίνησε με μια πρόσμενη ήττα 85-83 από το Πουέρτο Ρίκο. Ο Βλάντε, παρά τα χρονάκια και την κούρασή του, ήταν εκεί.

Μπήκε έξαλλο στα αποδυτήρια. Και αν και έκλεισε την πόρτα, οι φωνάρες του ακούγονταν μέχρι τη Σερβία. «Σκάστε όλοι και ακούστε με. Με λένε Βλάντε Ντίβατς. Είμαι 34 ετών. Αρχηγός της Εθνικής. Και παίζω 13 χρόνια στο NBA. Στην καριέρα μου κατέκτησα σχεδόν τα πάντα. Με τα χρήματα που έχω μπορώ να σας αγοράσω όλους και να σας βάλω να μου κουρεύετε κάθε μέρα τον καζόν. Να κόψετε όλοι τις μαλακίες και να τελειώνουμε τη δουλειά που ήρθαμε να κάνουμε». Οι Σέρβοι κέρδισαν τους Αμερικανούς στον προημιτελικό και κατέκτησαν τον τίτλο στον τελικό με τους Αργεντινούς, οι οποίοι βέβαια ακόμη φωνάζουν για τη διαιτησία του Νίκου Πετσίλκα.

με την προσωπικότητά του ήταν ένας άνθρωπος των ανθρώπων. Σας το έχω πει πολλές φορές και στα δύο επεισόδια, έχετε κουραστεί να το ακούτε, αλλά πραγματικά αυτός ήταν ο τρόπος ζωής του. Να είναι ανθρώπινος και να πιστεύει στον άνθρωπο. Πίστευε στον άνθρωπο και περίμενε το ίδιο και από τους άλλους. Με τη σύζυγό του, την Άννα, παντρεύτηκαν ένα μήνα μετά την επιλογή του στο draft του 89. Απέκτησαν δύο γιους, τον Λούκα και τον Ματέια. Και έχουν και μια κόρη, την Πέτρα, την οποία υιοθέτησαν όταν ήταν βρέφος και έχασε τους γονείς της στον πόλεμο. Το 2007, μαζί με τη σύντροφό του, ίδρυσαν το Humanitarian Organization Divats, το οποίο ενισχύει οικονομικά τόσο Αμερικανούς όσο και συμπατριώτες τους, οι οποίοι έχασαν οικογένειες και σπίτια κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών. Μιλάμε για πάνω από 500,000 ανθρώπους τώρα. Εκείνο το ψηλόλιγνο αγόρι από το Πρεπόλιε έμαθε να πιστεύει. Να πιστεύει στον άνθρωπο, να δίνει σε αυτόν και να περιμένει ότι και ο άλλος με τη σειρά του θα δώσει. Δημιούργησε φοβερές σπόρ εμπειρίες, αλλά κυρίως άφησε μια γερή παρακαταθήκη πέρα από τον μπάσκετ. Ο Θεός μου έδωσε ένα ταλέντο και ένα χάρισμα. Έζησα μια καταπληκτική ζωή ως παίκτης και το άθλημα μου χάρισε τα πάντα. Το να προσφέρω όσο μπορώ είναι η ανταπόδοσή μου, έχει εξηγήσει. Το μόνο που δεν κατόρθωσε είναι να δώσει και να πάρει εξηγήσεις από τον Ντράζεν. Ακόμη και έτσι όμως δεν έπαψε ποτέ να πιστεύει σε εκείνον. Γενικά δεν σταματά ποτέ να πιστεύει στο διπλανό του. Καλό καλοκαίρι.

Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, Web Radio. From the streets of Miami to presenting at the Grammys.